0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Attention, j'y monterai à Zartra.

with you. Living in cells. Attitude. Living with

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
3: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
2: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοείας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
3: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
2: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
4: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
5: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
6: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97. Τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
7: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
8: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
8: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
8: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
8: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80, με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του του χώρου σου.
10: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
12: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11 Α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
19: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
22: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
23: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Το πρωινό ραπόρτο είναι εδώ. Καλή εβδομάδα σε όλες, καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα Δευτέρα, 11 του Μάη. Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε να ανοίξουμε μαζί τη βεντάλια της ενημέρωσης. Πρωινό ραπόρτο. Αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι ελληνικότατο. Είναι φρεσκοκομμένο, είναι καβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους.

Έκλειψε την αντιπρόταση του Ιράν. Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου. Παρουσιάζεται σήμερα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Με σαφή προσανατολισμό στην διασφάλιση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας. Άδωνης Γεωργιάδης, για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας που επαναπατρίζεται. Δεν έχει απολύτως τίποτε. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών από τις 13 έως τις 15 Μαΐου. Δύο διασώστες οργανισμού άμεσης βοήθειας συνδεόμενου με την Χεσμπολάχ σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμού στο Λίβανο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές στα ορεινά. Επιδημία ηλαρά στο Μπαγκλαντές, τουλάχιστον 344 παιδιά νεκρά από τον Μάρτιο. Τα αποθέματα πυρομαχικών των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν μειωθεί δραματικά, προειδοποιεί γερουσιαστής. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, αποφυλακίστηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης. Νέα έκρηξη σε ανθρακοριχείο στην Κολομβία, 4 νεκροί. Ηράκλειο, σύλληψη για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας. Εντοπίστηκε χτυπημένη 28χρονη γυναίκα στην άκρη του δρόμου. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από το κέντρο διασκέδασης στην Καλυθέα. Συνελήφθη ένας 58χρονος. Ρεκόρ κερδοφορίας και μερισμάτων για τις εισηγμένες εταιρείες. Η Βρετανία μετά τις κάλπες της 7ης Μαΐου. Σοβαρό ρήγμα στο βρετανικό κομματικό σύστημα.

η Βρετανία μετά τις κάλπες της 7ης Μαΐου. Σεισμός στο ΆΚΑ για τους Μετάλλικα. Υπερθέαμα στη σκηνή των 360 μοιρών με ζορμπά και τρύπες. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 29 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Μεθυσμένη πολιτεία, φίλες και φίλοι, η Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδας από την ΑΕΚ. Η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να γράψει ιστορία, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα, με το Μάριο Ηλιόπουλο να φέρνει την Ένωση στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μόλις τη δεύτερη σεζόν του στο τιμόνι της ομάδας. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off της Super League, η ΑΕΚ κατάφερε να σταθεί και μαθηματικά πρωταθλήτρια μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και την ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

All Win Arena έγινε το «Έλα να δεις» μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Καθώς το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο τελείωσε λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, οπότε όλοι γνώριζαν στο γήπεδο ότι η ΑΕΚ κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο. Παίκτες, προπονητικό επιτελείο, διοίκηση και κόσμος έγιναν ένα μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να γιορτάσουν το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας.

Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, που συμβαίνουν αυτά, που συνέβησαν μάλλον αυτά στη Φιλαδέλφεια, λίγο πιο πέρα, στο Αττικό νοσοκομείο, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, μεταφέρθηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, με τις αρχές να εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η μεταφορά του στο Αττικό νοσοκομείο ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3:30. Τα ξημερώματα έπειτα από ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ. Ο επαναπατρισμός του πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε από το Eindhoven της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Αμέσως μετά την προσγείωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο επιβάτης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, ακολουθώντας πιστά το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Εκεί τέθηκε σε καραντίνα που θα διαρκέσει 45 ολόκληρες ημέρες. Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου σημείου, ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και υπό αυξημένα μέτρα προστασίας. Στην ειδική πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν για προληπτικούς λόγους γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης, νοσηλευτής, καθώς και ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Έλληνας επιβάτης θα νοσηλεύεται στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου Αττικών, η οποία υπάγεται στην 4η Παθολογική Κλινική. Βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, ο άνθρωπος, παιδιά, είναι μια χαρά, δεν έχει τίποτα, έτσι. Είναι περδίκη. Λοιπόν, δεν νοσεί από κάτι. Όλο αυτό γίνεται καθαρά για τυπικούς λόγους.

Ας ευχηθούμε λοιπόν ο άνθρωπος να μην εκδηλώσει κάτι, να είναι μια χαρά. Και γενικότερα όλη αυτή η ιστορία και ο συναγερμός που έχει χτυπήσει στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να μην μας φέρει άλλου είδους δυσάρεστες εκπλήξεις. Τι άλλο εξάλλου να αντέξει αυτή η χώρα. Δεν πάει εξάλλου και τίποτα καλά. Μπορεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πλειοψηφικά να ασχολούνται και αυτό το πρωινό με το επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σαν να μην υπάρχει άλλο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Η πορεία όμως της ελληνικής οικονομίας καταγράφεται άκρος ανησυχητική. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, αν επιταχύνει κάτι σε αυτή τη χώρα είναι ο πληθωρισμός, και αν επιβραδύνει κάτι είναι η ίδια η ανάπτυξη. Δομικές αδυναμίες και ένα τεράστιο περιβάλλον αβεβαιότητας. Η κυβέρνηση μπορεί να διαβεβαιώνει πως η οικονομία μας είναι θωρακισμένη. Βλέπετε στο τιμόνι ο τσάρος της εθνικής μας οικονομίας είναι ο πρόεδρος του Eurogroup, είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης.

παρόλα αυτά. Η άνοδος των τιμών, όχι μόνο στην ενέργεια, αλλά και στην εφοδιαστική αλυσίδα, το μόνο που καταφέρνουν είναι να οξύνουν την αβεβαιότητα. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι θα υπάρξει μια σταθερή αποπληθωριστική πορεία, και κάποια στιγμή θα έρθει επιτέλους μια ισχυρή ανάπτυξη, η σκληρή πραγματικότητα των αριθμών δείχνει άλλα τελείως διαφορετικά πράγματα.

Και το μεγάλο δυστύχημα, φίλες και φίλοι, είναι ότι οι τιμές εδώ στη χώρα μας επιμένουν να τρέχουν με ρυθμούς ταχύτερους από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι. Δεν ξέρω πώς το έχει καταφέρει αυτό η οικονομία του ογκόλυθου Κυριάκου Πιερακάκη. Είναι όμως ξεκάθαρη η αλήθεια ότι οι τιμές καρφαλώνουν επικίνδυνα και τρέχουν με ρυθμούς ταχύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, διαβρώνοντας συστηματικά το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών. Και αν κανείς προσπαθήσει να το κάνει τα λιράκια, θα καταλάβει ότι δεν είναι παροδικό. Η δυναμική των ενοικίων, το κόστος της ενέργειας και των τροφίμων δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο που μετατοπίζει τις προβλέψεις δυστυχώς προς το δυσμενές σενάριο. Ο πληθωρισμός, φίλες και φίλοι, εμφανίζεται υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης λόγω ακριβώς ενός συνδυασμού δομικών αδυναμιών, ενεργειακής εξάρτησης και ιδιαιτεροτήτων στην εγχώρια αγορά. Καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και βασικά είδη διατροφής συνθέτουν ένα περιβάλλον διαρκών ανατιμήσεων, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη και ενισχύοντας τη συγκράτηση των δαπανών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αρμόδιων παραγόντων, οι πιέσεις στους καταναλωτές θα ενταθούν τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν αναμένεται να ξεφουσκώσει.

Η στέγαση λοιπόν έχει σκαρφαλώσει στο συν 13,8%. Οι μεταφορές έχουν καλπάσει στο συν 10%. Και ακολουθούν τα ξενοδοχεία και η εστίαση με συν 6,1%. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν σε μια ελληνική οικονομία η οποία εξαρτάται σε ποσοστό πάνω από το 75% από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Το χειρότερο, φίλες και φίλοι, είναι ότι οι αναλυτές εκτιμούν πως μέχρι το φθινόπωρο οι τιμές πιθανότατα όχι μόνο δεν θα πέσουν, αλλά θα συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά, όχι με την ίδια ένταση ανακλάδο, αλλά ανωδικά. Στο κυβερνητικό επιτελείο εύχονται να υπάρξει σημαντική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να φέρει μια ουσιαστική υποχώρηση του πληθωρισμού πριν το τέλος της χρονιάς. Είναι όμως κάτι το οποίο μάλλον δεν προβλέπεται. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει και το πράγμα δεν δείχνει να πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά. Δυναμώστε τα ραδιοφωνάκια σας, είμαστε εδώ.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια χώρα που σκάνε από παντού διάφορα. Τελευταία μάλιστα, μέχρι και ουρανοκατέβατα drones σκάνε. Κουβαλώντας πάνω τους εκρηκτικό υλικό. Μια υπόθεση που έσκασε στα χέρια της κυβέρνησης από τη Λευκάδα και είναι μια υπόθεση που για ακόμα μια φορά δυστυχώς η κυβέρνηση δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και θα ήθελα αυτή την ώρα να ακούσουμε το σχόλιο του Σταύρου του Λιγερού.
1: Η υπόθεση του drone, του θαλάσσιου drone, του γεμάτου εκρηκτικά που βρέθηκε στη Λευκάδα είναι πολύ πολύ σοβαρή για να την αφήσουμε εμείς, η κοινωνία των πολιτών, να θαυτεί. Γιατί όλα δείχνουν ότι η κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση προσανατολίζεται. Προς αυτή την κατεύθυνση δουλεύει. Έχουν περάσει μέρες πια και δεν έχουμε στην πραγματικότητα καμία μα καμία πληροφορία για το που έχει οδηγήσει η έρευνα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι πολύ χαρακτηριστικό, είναι της κλάσης Μαγκούρα, είναι ουκρανικό και όλα δείχνουν ότι είχε στήσει καρτέρι για να πήξει κάποιο πλοίο το οποίο μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο ή ρωσικό φυσικό αέριο, γενικά να πλήξει πλοία που συνδέονται με τη Ρωσία, όπως άλλωστε έχει κάνει και στη Μεσόγειο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έχουν ήδη συμβεί περιστατικά τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η Ουκρανία, οι μυστικές υπηρεσίες της, δρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει μία πληροφορία ότι οι ψαράδες που βρήκαν αυτό το θαλάσσιο drone και το έδεσαν και το ρημούλκησαν, είδαν στην ακτή κάποιους άνδρες οι οποίοι δήλωσαν ότι ήταν περιπατητές 5 η ώρα τη νύχτα. Δήλωσαν μάλιστα ότι είναι Βούλγαροι. Δεν ξέρω αν αυτή η πληροφορία είναι ακριβής. Έχει αξία αυτό να διευκρινιστεί, γιατί αν είναι Βούλγαροι, αν είναι μάλλον αληθινή η πληροφορία, οι Βούλγαροι είναι τόσο Βούλγαροι όσο και Ουκρανοί. Δηλαδή είναι προφανώς οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη του χειρισμού. Μιλάμε για τις ελληνικές ακτές. Δεν μιλάμε για διεθνή ύβετα. Μιλάμε δηλαδή για μια ενέργεια η οποία εμπλέκει εκ των πραγμάτων την Ελλάδα στον πόλεμο που διεξάγεται μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του είναι βαρύτατο ποινικό αδίκημα στην Ελλάδα και βεβαίως είναι μείζον πολιτικό θέμα, γιατί αν αφήσουμε τις ανοησίες που είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση με τη Ρωσία, η Ελλάδα άραγε πόσο εμπόλεμη κατάσταση είμαστε, η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα μπορεί να ανήκει στη Δύση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε αυτή τη σύραξη. Το ζητούμενο λοιπόν από τον κύριο Δένδια δεν είναι να μας πει αν φτιάχνουμε εμείς καλύτερα θαλάσσια drones από ότι οι Ουκρανοί. Μια και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν αναλάβει την έρευνα, φαντάζομαι σε συνδυασμό με τις μυστικές υπηρεσίες, και επειδή υπάρχει πληροφορία που δημοσιεύτηκε στο slpress.gr ότι ο αρχηγός της ΣΕΙΠ επικοινώνησε με τον Ουκρανό ομολογό του για να ζητήσει εξηγήσεις, προφανώς γι' αυτό, δεν ξέρουμε τι υπόθηκε, αλλά είναι σίγουρο ότι γι' αυτό έγινε, Θέλω να πω ότι η ελληνική αντίδραση πρέπει να είναι τεκμηριωμένη αλλά πολύ πολύ αυστηρή. Γιατί? Γιατί όλα αυτά θα συνεχιστούν. Δηλαδή, εάν δεν υπάρξει αυστηρότατη αντίδραση, θα έχουμε νέα περιστατικά. Μπορεί αυτή τη φορά τα πράγματα να εξελίχθηκαν χωρίς αιματοχυσία, αλλά θα μπορούσαν κάλλιστα οι ψαράδες, οι οποίοι αγνοούσαν για τι πράγμα πρόκειται, να κάνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες να προκαλέσουν την έκρηξη 100 κιλά, 300 κιλά, εκρηκτικά, πλαστικά εκρηκτικά, δεν ξέρω πόσα ήταν, πάντως όσα και να ήταν, ήταν αρκετά για να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή. Η Ελλάδα δεν έχει κανένα λόγο να διατρέχει τέτοιους κινδύνους. Και επειδή η κυβέρνηση είναι η αρμόδια να προστατεύσει και τους πολίτες και τη χώρα γενικότερα, θα πρέπει να κινηθεί αναλόγως, δεόντως. Δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μία προσπάθεια συγκάλυψης. Μία ακόμα συγκάλυψη μαζί με όλες τις άλλες για τις υποκλοπές, για το συγκάλυψη για τα Τέμπη και μια σειρά άλλα πράγματα. Όμως εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σκάνδαλο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την εθνική ασφάλεια. Και η εθνική ασφάλεια δεν είναι υπόθεση του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια. Είναι υπόθεση όλων μας, της χώρας, του κράτους, και άρα οφείλει η κυβέρνηση να έχει μια ξεκάθαρη στάση. Είναι προφανές ότι θα πέσουν, θα ασκηθούν πιέσεις από τους εταίρους μας στην Ευρώπη. Πιέσεις να μην πούμε ότι το άσπρο είναι άσπρο. Να μην πούμε δηλαδή ότι την ευθύνη γι' αυτό την έχει η Ουκρανία, επειδή η Ουκρανία είναι η καλή και η Ρωσία η κακή. Όμως αυτά αφορούν αυτούς που τα λένε, οι οποίοι δεν βρέθηκαν στη θέση που βρέθηκε η Ελλάδα. Η Ελλάδα οφείλει να παρακάμψει τέτοιου είδους σκοπιμότητες και να πάει στην ουσία, που είναι ότι δεν μπορεί εν αγνία της να τίθεται σε κίνδυνο και να ουσιαστικά εμπλέκεται χωρίς απόφαση της κυβέρνησης η Ελλάδα σε μια πολεμική σύραξη. Γιατί όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτό μπορεί να έχει εξαιρετικά δυσάρεστες επιπτώσεις. Αυτά προς το παρόν. Γιατί η πίεση να μας πούν τι συμβαίνει πρέπει να κλιμακωθεί. Να μην τη βγάλουν καθαρή δια της σιωπής.

ως εντελώς απαράδεκτη απέρριψε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για να τερματιστεί ο πόλεμος. Με την Τεχεράνη από την άλλη να προειδοποιεί τη Γαλλία και τη Βρετανία εναντίον οποιασδήποτε επέμβασής τους στην περιοχή. Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη, ανέφερε, πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος. Προτού καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πήραν το ασανσέρ και ξεπέρασαν ξανά τα 104 δολάρια το βαρέλι, με το Brent βόρειας θάλασσας να σημειώνει άνοδο 3,29%, καθώς μοιάζει να απομακρύνεται η προοπτική να ανοίξει γρήγορα τα στενά του Ορμούζ, από το οποίο περνά σε καιρό ειρήνης το 1/5 του πετρελαίου που καταναλώνεται στον κόσμο και το οποίο έκλεισε ουσιαστικά το Ιράν αφού του άρχισε η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση εναντίον του την 28η του Φλεβάρη. Ένα και πλέον μήνα αφού του κηρύχθηκε ανακοχή, οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη φαντάζουν περισσότερο από ποτέ σε αδιέξοδο και οι ελπίδες να υπάρξει διευθέτηση να διαγράφονται. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αποκαλύψει δημόσια τι ακριβώς προτείνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε χθες καν αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν. Έπειτα από μέρες αναμονής, το Ιράν έκανε σαφές χθες ότι απάντησε στην αμερικανική πρόταση, χωρίς όμως να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Η Ιρανική Δημόσια Τηλεόραση περιορίστηκε να αναφέρει ότι η απάντηση που επιδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω Πακιστάν προβλέπει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, και εγγυήσεις ασφάλειας για την ναυσιπλοεία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal που επικαλέστηκε πηγές ενημερωμένες για τον φάκελο αυτό, η πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη προβλέπει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και την ταυτόχρονη άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών από το Αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Κατά την Αμερικανική εφημερίδα, η Τεχεράνη δηλώνει επίσης διατεθειμένη να αραιώσει μέρος του ουρανίου που έχει εμπλουτίσει κατά υψηλό ποσοστό και να στείλει σε τρίτη χώρα, πιθανόν στη Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ερίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο με τον εμπλουτισμό ουρανίου. Η άλλη πλευρά το διαψεύδει εδώ και δεκαετίες τώρα και διατρανώνει πως δεν θα απεμπολίσει το δικαίωμά της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Απομένουν ακόμη τα πυρηνικά υλικά, το εμπλουτισμένο ουράνιο, που πρέπει να πάρουμε από το Ιράν και να διαλυθούν οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού, είπε νωρίτερα χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

πόλεμος ο οποίος στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στο Λίβανο, επέτρεψε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ να πετύχουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχει τελειώσει, διεμήνησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στον κόλπο αναφέρθηκαν νέες επιδρομές μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων χθες. Στα χωρικά ύδατα του Κατάρ, πλοίο μεταφοράς χίδιν φορτίου που ερχόταν από το Αμπού Ντάμπι χτυπήθηκε από ντρόν, πάντως συνέχισε την πορεία του σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Εμμυράτου.

Η Βρετανία και η Γαλλία συνεχίζουν την πρωτοβουλία τους για την ίδρυση διεθνούς συμμαχίες που θα αναλάβει δράση για να εγγυηθεί την ασφάλεια των στενών αφού πρώτα υπάρξει διευθέτηση του πολέμου. Οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών θα συμπροεδρεύσουν αύριο σε σύνοδο μέσω βίντεο διάσκεψης με περίπου 40 ομολόγους τους από χώρες πρόθυμες να έχουν συμβολή στο εγχείρημα, ανακοίνωσε το Λονδίνο. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επέμβαση θα πυροδοτήσει αποφασιστική και άμεση αντίδραση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μετά τις ανακοινώσεις του Παρισιού και του Λονδίνου πως έστειλαν πολεμικά να πρωτοποθετηθούν στην περιοχή ιδίως στο γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle.

Με άλλα λόγια, φίλες και φίλοι, η κατάσταση όχι μόνο δεν εκτονώνεται, αλλά δείχνει ότι βαίνει προς μεγαλύτερη κλιμάκωση. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλό.

Βόλος καλημέρα, Μαγνησία καλημέρα. 18 λεπτά μετά τις 8 είμαστε εδώ. Καλημέρα σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Με τους πολύ πολύ πρωινούς συνεχίζουμε. Και πάμε τώρα σε αυτήν την απίθανη ιστορία που λαμβάνει χώρα κάτω στην Κρήτη. Άλλη μια σοκαριστική ιστορία. Η οποία έρχεται να αποδείξει περίτρανα ότι το πράγμα στην ελληνική κοινωνία δεν πηγαίνει καθόλου μα καθόλου καλά. Αυτή τη φορά στο επίκεντρο μια 27χρονη μητέρα που νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Παγνί, με τις αρχές να προσπαθούν κομμάτι-κομμάτι να συνθέσουν το παζλ. Κλειδί αναμένεται να αποτελέσει η κατάθεσή της εφόσον βελτιωθεί η κατάστασή της και είναι σε θέση να επικοινωνήσει, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρατευθεί και παιδοψυχολόγος για να εξετάσει ένα από τα παιδιά που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και φέρεται να περιέγραψε μία σκηνή τρόμου και πανικού μέσα στο όχημα. Προς το παρόν, το μόνο δεδομένο είναι ότι ο 30χρονος σύζυγος της 27χρονης αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της νεαρής μητέρας. Πρόκειται, φίλες και φίλοι, για ένα ζευγάρι που έχει 4 παιδιά, το μικρότερο μόλις 3 μηνών. Ο 30χρονος που πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη, αύριο δηλαδή ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου, φέρεται να υποστηρίζει ότι πρόκειται για ατύχημα. Ο ισχυρισμός που προβάλλει είναι ότι εν κινήσει ξαφνικά άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού και η γυναίκα του πετάχτηκε δεξιά στο δόστρωμα. Έκανε λόγο δηλαδή για ατύχημα που απέδωσε σε πρόβλημα της πόρτας του συνοδηγού. Ο 30χρονος ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ βάσει του αλκοτέστ, το οποίο υποβλήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, ενώ ελήφθη και δείγμα αίματος για τοξικολογικές εξετάσεις. Σύμφωνα πάντως με το kretalive.gr, οι εκδοχές που κατά κύριο λόγο ερευνά η ελληνική αστυνομία είναι οι εξής. Να σημειώθηκε όντως τροχαίο και λόγω μέθης να μην θυμάται πολλά. Δεύτερον, να την πέταξε πάνω στο πιώμα του. Ναι παιδιά, να την πέταξε πάνω στο πιώμα του, ανοίγοντας την πόρτα έξω από το αυτοκίνητο. Και το τρίτο ενδεχόμενο, να την χτύπησε με το αμάξι. Πάντως βάσει της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του, εξετάζεται η κακόβουλη ενέργεια. Από εκεί και πέρα έχει ληφθεί DNA και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο, το όχημα και η πόρτα ειδικότερα θα ελεγχθούν από αρμόδιο πραγματογνώμονα και αποκταίο. Το ζευγάρι, φίλες και φίλοι, με τα 3 παιδιά, ανάμεσα στα οποία και το μόλις 3 μηνών βρέφος, αναχωρεί από το σπίτι της οικογένειας στις 5:20 το απόγευμα του Σαββάτου. Επιβιβάζονται στο αυτοκίνητο τύπου κλούβα, προκειμένου να μεταβούν στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στο κατάστημα εστίασης που διατηρεί ο 30χρονος. Στις 5:42, δηλαδή ακριβώς μετά από 22 λεπτά, ο 30χρονος καλεί στο τηλέφωνο την πεθερά του και φέρεται να την ενημερώνει σχεδόν ακαταλαβίστικα ότι είχαν κάποιο ατύχημα. Η γυναίκα, εμφανώς ανήσυχη, φεύγει με το γιο της για να πάνε να τους βρουν και να δουν τι έχει συμβεί.
Τους εντοπίζουν σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας. Περίεργο, δεδομένου ότι το ζευγάρι με τα παιδιά είχαν αναχωρήσει 22 λεπτά νωρίτερα και άρα θα ήταν αδύνατο να έχουν διανύσει μόλις μισό χιλιόμετρο. Ο 30χρονος το δικαιολόγησε υποστηρίζοντας ότι επέστρεφαν στο σπίτι καθώς είχαν ξεχάσει πράγματα του μωρού. Η κοπέλα ήταν πεσμένη στο έδαφος. Το μισό σώμα ήταν στο δόστρωμα και το άλλο μισθό στα χόρτα. Η περιοχή εκεί είναι αγροτική και δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας ώστε να υπάρξει υλικό που μπορεί να φωτίσει τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το χρονικό διάστημα των 22 λεπτών. Το αυτοκίνητο του 30χρονου, δηλαδή η κλούβα, ήταν σε κακή κατάσταση. Ο προφυλακτήρας είχε πέσει και τον είχε φορτώσει πίσω. Αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στη χειρολαβή της πόρτας του συνοδηγού. Στην πλαϊνή σειρώμενη πόρτα της κλούβας εντόπισαν αιμάτινες ακτιλιές, ενώ αιμάτινα ίχνη και μάλιστα αρκετά υπάρχουν και στην πίσω πλευρά της κλούβας. Μέχρι στιγμής η 27χρονη, η οποία νοσηλεύεται στο Παχνί, δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση. Κάποιες λέξεις έχει ψελίσει, όμως με τα βίες ανοίγει τα μάτια της. Κάποια στιγμή φέρεται να είπε «μάλλον αμάξι με χτύπησε», χωρίς όμως να είναι σε θέση να πει κάτι άλλο. Η κατάθεση της 27χρονης, όταν πλέον είναι σε θέση να τη δώσει, ίσως ρίξει φως στο μυστηριώδες σκηνικό, ενώ ίσως οι αρχές κρίνουν απαραίτητο να εξεταστεί από παιδοψυχολόγο το κοριτσάκι της οικογένειας που επέβαινε με τα δύο αδελφάκια της στην κλούβα και φέρεται να είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Περιέγραψε μια συγκεκριμένη σκηνή. Φυσικά είναι μικρό παιδί και χρειάζεται προσέγγιση ξεκάθαρα από οδηγό, από ειδικό. Πάντως σε κατάθεση στενού συγγενικού προσώπου της 27χρονης φέρεται να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά ενδοοικογενειακών προστριβών του ζευγαριού με τελευταίο τον Ιανουάριο του 2023. Και φυσικά αυτή η ιστορία σήμερα 11 του Μάη μας φέρνει στο μυαλό μια άλλη ιστορία. Πηγαίνοντάς μας ακριβώς 5 χρόνια πίσω. Ήταν η μέρα σαν σήμερα, 11 του Μάη, όπου μέσα στο σπίτι της στα γλυκά νερά δολοφονείται η 20χρονη Caroline Crouch. Αρχικά η υπόθεση παρουσιάζεται ως άγρια ληστεία μεταφώνου και για 37 ημέρες ο σύζυγός της, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, εμφανιζόταν δημόσια ως ο επιζών μιας τραγωδίας, μέχρι που τελικά ομολόγησε ότι τη σκότωσε ο ίδιος. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει την Ελλάδα όχι μόνο για τη βιαιότητα αλλά και για το ψέμα που στήθηκε γύρω από αυτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν τότε, ο δράστης επιχείρησε να παραπλανήσει τις αρχές, σκηνοθετώντας ληστεία και σκοτώνοντας ακόμα και το σκύλο της οικογένειας, ώστε να ενισχύσει το αφήγημά του. Είχε την εικόνα του καλού παιδιού, του νοικοκυρέου πιλότου και του συζύγου που θρηνούσε, κατέρευσε τελικά με ψηφιακά ευρήματα και αντιφάσεις στην κατάθεσή του που τελικά οδήγησαν και στην ομολογία. Στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, Λιβία. Γεγονός που έκανε ακόμα πιο βαριά την υπόθεση στη δημόσια συζήτηση. Μετά τη δολοφονία και τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, η επιμέλεια του παιδιού πέρασε στην οικογένεια της Καρολάιν. Η Λιβία ζει πλέον στις Φιλιππίνες με την οικογένεια της μητέρας της, μακριά από τον τόπο όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα.
Η δολοφονία της Κάρολάιν έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις γυναικοκτονίας στην Ελλάδα. Ανέδειξε με οδυνηρό τρόπο ότι η έμφυλη βία δεν περιορίζεται σε στερεοτυπικές εικόνες περιθωριακών δραστών, αλλά μπορεί να κρύβεται πίσω από κοινωνικά αποδεκτές βιτρίνες. Τον Μάιο του 22, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Κάρολάιν, καθώς και σε επιπλέον ποινές για τη θανάτωση του ζώου και την παραπλάνηση των αρχών. Το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας επικύρωσε το 2023 την ποινή των ισοβίων και επέβαλε συνολικά επιπλέον 11,5 ετών ποινή και χρηματικό πρόστιμο 21.000 ευρώ. Πέραν από τη δικαστική κατάληξη, το έγκλημα στα αγγλικά νερά έμεινε στη δημόσια μνήμη ως υπόθεση που αποκάλυψε τη δύναμη της κοινωνικής εικόνας και τα όρια της αρχικής δημόσιας αφήγησης. Η Κάρολάιν δεν ήταν το θύμα μιας ληστείας που πήγε στραβά. Ήταν μια νέα γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Και δυστυχώς, φίλες και φίλοι, δεν ήταν η μόνη. Έκτοτε ακολούθησαν πάρα μα πάρα πολλές παρόμοιες περιπτώσεις. Και φτάσαμε στο σήμερα μετά από 5 χρόνια. Και μία 27χρονη κοπέλα χαροπαλεύει μέσα στο παγνί.

ρυθμούς λοιπόν συνεδρίου, φίλες και φίλοι, κινείται η Νέα Δημοκρατία, η οποία το προσεχές Παρασκευό Σαββατοκύριακο δίνει ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα στη μεγάλη κομματική εκδήλωση, η οποία θα αποτελέσει και το εφαλτήριο για τον προεκλογικό της αγώνα. Ο πρόεδρος και πρωθυπουργός Κυριάκος

Η φράση του Πρωθυπουργού στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ άνοιξε πολλές συζητήσεις για κάλπες στο φθινόπωρο. Στόχος του κυρίου Μητσοτάκη είναι να εκπέμψει μήνυμα συστράτευσης προς όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τους υπουργούς και τους βουλευτές μέχρι και τα μέλη και τους ψηφοφόρους του κόμματος για μια τρίτη εκλογική νίκη της παράταξης. Στην ομιλία του το απόγευμα της Παρασκευής αναμένεται να κάνει μια επισκόπηση των μεταρρυθμίσεων που έχει προωθήσει έως σήμερα η κυβέρνηση και των όσων έχει πετύχει στο εσωτερικό αλλά και όσων κέρδισε από την εξωτερική πολιτική της και τις στρατηγικές συμμαχίες που ανέπτυξε ως χώρα. Όμως στον πυρήνα της παρέμβασης του Μητσοτάκη θα βρίσκεται ο σχεδιασμός για την Ελλάδα του 2030, δηλαδή το πώς οραματίζεται ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία τη χώρα μέσα στην επόμενη τετραετία. Στο επίκεντρο θα βρεθεί μεταξύ άλλων η συνταγματική αναθεώρηση, η οικονομική ανάπτυξη της χώρας μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων και η λειτουργία του κράτους καθώς και η ψηφιοποίηση. Χωρίς να λείψει και η αυτοκριτική για λάθη που έγιναν ως σήμερα, ο Πρωθυπουργός θα δώσει έμφαση στη σταθερότητα και τον εξυγχρονισμό, τα οποία τίθενται ως το δίλημα της κάλπης, και θα τονίσει ότι αυτά μπορεί να τα εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία και όχι οι υπόλοιπες κατακερματισμένες πολιτικές δυνάμεις, όπως αναμένεται να τονίσει. Παράλληλα θα κατηγορήσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δεν έχουν πιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίες και ότι επενδύουν στην τοξικότητα. Πέραν όμως όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να στείλει μηνύματα και στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και προς το κεντρό εκλογικό ακροατήριο και προς την παραδοσιακή δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Με τις δημοσκοπήσεις να πιέζουν τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Μητσοτάκης θα κάνει σαφές ότι επενδύει στη διείσδυση προς τον κεντρό χώρο, επιδιώκοντας παράλληλα όχι μόνο να μην υπάρξουν διαρροές προς τα δεξιά, αλλά και να επαναπατριστούν όσοι γαλάζιοι ψηφοφόροι μετακινήθηκαν είτε προς την γκρίζα ζώνη των αναποφάσιστων είτε προς κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα μεγάλη σημασία έχουν και οι παρεμβάσεις των κορυφαίων στελεχών, ειδικά μετά τον διαχωρισμό που υπήρξε στην κοινοβουλευτική ομάδα ανάμεσα σε αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα και σε όσους αποφεύγουν να βγαίνουν μπροστά για να στηρίξουν την κυβέρνηση ή μιλούν μόνο με προκαθορισμένη ατζέντα. Τα βλέμματα, φίλες και φίλοι, στρέφονται κυρίως προς την πλευρά του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια, ο οποίος αναμένεται να θέσει θέμα για το ιδεολογικό στίγμα της παράταξης, ενώ πολλοί εκτιμούν ότι η ομιλία του θα έχει χαρακτήρα ιδεολογικού μανιφέστου. Και φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν θα απαντήσει ή όχι στην αιχμή του κυρίου Μητσοτάκη περί υπουργών που κινούνται σε προστατευμένο περιβάλλον. Πολλές συζητήσεις πάντως έχει προκαλέσει και η άρνηση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή να δώσει το παρόν στο συνέδριο. Ωστόσο, παρά την όποια ενόχληση προκάλεσε η απόφασή του, είναι εδρεά η εκτίμηση στην Πειραιώς ότι αυτή η απουσία δεν θα έχει μεγάλο αντίκτυπο, γιατί όπως πιστεύουν ο κύριος Καραμαλής δεν θα βάλει ποτέ ευθέως κατά της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Προσπαθούν να υποβαθμίσουν με άλλα λόγια την απουσία Καραμανλή, μέχρι και την τώρα επιστράτευσαν να πάει να τον βρει και παραλίγο να πείσει ο ίδιος ο Καραμανλής ακόμα και την τώρα να μην πάει στο συνέδριο. Γενικότερα

Εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι ενώ αυτοί θα συνεδριάζουν, η Ελλάδα θα βλέπει Eurovision. Δεδομένου ότι αυτή την Κυριακή αναμένεται να διεξαχθεί ο τελικός της στη Βιέννη της Αυστρίας.

0: Για να δούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, κατά πού θα πάει το πράγμα. Θα πάει όντως για μετά το φθινόπωρο ή την Κυριακή το βράδυ? Θα ακούσουμε τα μπαμ και τα μπουμ και θα πέσει μία από τις δύο ημερομηνίες, 21 ή 28 Ιουνίου του 2026. Λέτε τελικά να πάει σε ευνηδιαστικές κάλπες? Λέτε να τους αφήσει όλους άφωνους, τόσο τον Τσίπρα όσο και την Καριστιανού, που δεν θα έχουν προλάβει καν να σχηματοποιήσουν τα ψηφοδέλτιά τους? Ή θα πάει τελικά μετά το φθινόπωρο με τους πάντες πανέτοιμους και παρεταγμένους απέναντί του? Ιδού η απορία.
1: Πρέπει να παίξει.

Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι. Eurovision λοιπόν το Σάββατο. Και ενώ οι νεοδημοκράτες θα πραγματοποιούν το 16ο τακτικό του συνέδριο.

Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, σκιαγραφείται η επικαιρότητα και αυτό το πρωινό. Εισερχόμαστε λοιπόν σε μία ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια λήξης της οποίας θα είμαστε σίγουρα σοφότεροι για το μέλλον. Θα έχουμε, ρε παιδί μου, έναν ημερολογιακό μπούσουλα, τέλος πάντων. Διότι πιστέψτε με, αν πάει σε ευνηδιασμό και πρόωρες κάλπες, αλλάζει όλο το σκηνικό μέχρι τα τέλη του Ιούνιου.

Συντονισμένοι πάντοτε εδώ στο ραδιόφωνο Μαρκόνι στους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Εμείς σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσουμε. Και θα παραδώσουμε σκυτάλι.

Θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Γιώργο Κουμιώτη. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα.

Εύχομαι λοιπόν να είσαστε όλες, όλοι γεροί, δυνατοί, με το χαμόγελο στα χείλη.

Παρά λοιπόν την πανηγυρική ατμόσφαιρα, η ρητορική του συνεδρίου φάνηκε συχνά να κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν. Όταν η βάση της κοινωνίας πιέζεται από την παρατεταμένη ακρίβεια και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, ο αυτοαναφορικός λόγος για επιτυχίες και σταθερότητα, να έχετε το νου σας εσείς οι νεοδημοκράτες, ότι κινδυνεύει να εκλειφθεί ως αλαζονία.

και μπορεί να θεωρείτε ότι το συνέδριο σαν μια καλοκουρδισμένη επικοινωνιακή παράσταση θα καταφέρει να πετύχει να δείξει μια εικόνα κυριαρχίας, να είσαστε απολύτως σίγουροι ότι θα αποτύχει να κρύψει τις ρογμές στο εσωτερικό του κόμματός σας. Αυτά λοιπόν τα ολίγα, να είσαστε όλες και όλοι καλά, τα λέμε αύριο πρωί στις 7.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στην καρδιά του γεγονός. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Έκσταση.
0: Τι χαμπάρια πως είστε.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Δευτέρα 11 του Μάη. Ελάτε να βάλουμε μπόμπες. Μπόμπες.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Φουρνέλα στα θεμέλια.
1: Εκστανό.
0: Παρελώτα. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.
1: Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν, παν, παν, και τουμπαν, και πιν. Τσικιτάν, τσικιτίταν, ταν, ταν, και τουμπαν, παν, και τουμπαν, και τεπε, τεπε, ταν.
0: Βάλε ρε εσύ στο λεωφορείο σου και κοιτίων παραπώνων, όπως παλιά. Λόγω εργασιών, λέει. Α, τη Δημαρχάρα Πράττω, καλημέρα, πώς είσαι. Γιώργος Πράττος. Έχετε την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα προς όλους τους ακροατές. Γιώργος Πράττος. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Πάει το πρώτο δεκαήμερο του Μάη, παιδιά. Σήμερα τιμάται η μνήμη του Αγίου Αρμοδίου, μάρτυρος Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Έκσταση.
0: Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής. Έχετε πάει επανομή.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Βλάση, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά.
1: Εκστανό. Εστάμε, γουστάμε, λακό.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Αρμόδιος. Ο κάθε Αρμόδιος. Αναρμόδιος. Ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, η Αργυρούλα. Γεια σου, Ρούλα. Η Ολυμπία. Η Όλια, καλημέρα, Όλια.
1: Σιλάκωνο, θες, τε γουσταρά. Porque es la bomba que basta y Arno tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí.
0: Παιδιά, πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια. Εμείς πίνουμε αδέλμα. Και τον έφτιαξαν τα κορίτσια του Γιώργου του Μανδύλα.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Ουχα! Παιδιά, προσέξτε πώς θα αντιδείτε. Ανεβαίνει ο ετεράργυρος και θα ανέβει σε επικίνδυνο βαθμό. Κοιμηθείτε βαριά, γιατί αργότερα το μεσημέρι θα τσουρουφλίζει. Μην τηθείτε ελαφριά, αυτήν την ώρα μιλάω, μην την αρπάξετε. Βρείτε ένα τρόπο εν πάση περιπτώσει. Φόρεστε κανένα μάνικο, κάτι. Ωρα το μπουφάν θα κρυώσεις, λέει η άλλη, φώναζε πρωί πρωί. Το μπουφάν!
1: Στανό!
0: Ας ρε μάνα, ας κάσω! Αρέ το μπουφάν!
1: Έκσταση! Εκστανό! Έκσταση! Εκστανό!
0: Καλημέρα στο καφικοπτίο μας! Τελείωσε ο καφές, Δευτέρα. Ελάτε, δευτεριάτικα, κατεβείτε.
1: Τσικιτάν, τσικιτάν. ήταν.
0: Περάστε και από τη Λαμπράκη 7 στα παλιά. Αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Καλημέρα κύριε Μακροσάβα, καλή εβδομάδα.
4: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24-21-0-26-011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: αν ανεβαίνετε, αν κατεβαίνετε τη Λαρίσης, μια στάση στο νούμερο 174 στο καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη. Για καφεδάκια, σαντουιτσάρες, μεσεδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Δημητράκη, καλή εβδομάδα, πώς είσαι?
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, πολύ καλά εσείς.
0: Τώρα μου πες κάτι και με έριξες, αλλά μην πεις τι.
1: Όχι, όχι, όχι, εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες.
1: Φακή έχουμε σήμερα.
0: Φακή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλή πρόταση.
1: Δευτέρα είναι, θα πορευτούμε.
0: Μέρα είναι, θα περάσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει εσύ, Δημητράκη, να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Yeah.

πρωί πρωί σήμερα Δευτέρα σκάβουν πάλι όλη την πόλη. Έχουν λυσάξει να σκάβουν την πόλη. Έχουν ξεσκίσει τα σωδικά του Βόλου. Όλα τα λαμόγια έχουν πάρει χρήματα από το ΕΣΠΑ και σκάβουν τις πόλεις. Για να φάνε τα λεπτά τα λαμόγια. Κάναν πάλι πρωί πρωί τις μαλακίες τους, κόψαν και τα ρεύματα. Δεν υπάρχει, στο κεντρικό ιστό δεν υπάρχει ρεύμα. Ποιος ξέρει τι καλώδιο κόψανε οι άχρηστοι. Τι το παίζετε εργολάβοι ρε λαμόγια, τι εργολάβοι είσαστε εσείς ρε. Του κόλλου εργολάβοι, έχει δίκιο άλλος. Λασπάδες, λασπάδες, το παίζετε εργολάβοι λαμόγια. Που να σας πάρει και να σας σηκώσει. Τομάρια, εσείς και τα αφεντικά σας. Ξεφτύγεις.

Καλημέρα και στα κομματόσκυλα. Κάθε είδους κομματόσκυλα, όλων των κομμάτων. Κομματόσκυλα, καριόλια. Οι άλλοι χθες μου φέραν το μεϊμαράκι. Πήγε η φορά βασταλών και χέστηκε. Εδώ καίγεται η κοινωνία, ρε μαλάκες. Και εσείς φέρνετε κομματόσκυλα τους μεϊμαράκηδες. Εξευτελισμένοι.

πάει μαράκι στο Βόλο και πήγε η φορά μας στο αλόνι και χέστηκε. Ήρθε το ντοράκι στο Βόλο. Έτσι τους λέγανε, αυτό είναι και το βουλγαράκι, τα ντοράκια. Βγήκαν και οι σκελετοί από τις ντουλάπες να υποδεχθούν χθες το Μεϊμαράκι, σκελετοί. Οι πεθαμένοι. Ας έφυγε, έφυγε και ο Σπυράκος. 11 η ώρα χθες το βράδυ, έφυγε και ο Σπυράκος. Χρόνια είχε εκείνη την άσπρη τη χέτη. Ανέμιζε, έτρεχε, ανέμιζε. Τον συναντούσε σε όλα τα γήπεδα του μπάσκετ. Χρόνια, δεκαετίες. Έφυγε Σπυράκος ο Βλιώρας. Θα μπορούσε ακόμη μια δεκαετία. 84 ετών. Το είχε κόψει το τσιγάρο πριν 2 χρόνια, αλλά τη ζημιά την είχε κάνει. Το κολοτσίγαρο. Καπνίζεται κάποιοι σαν μαλάκι, συνεχίζεται και καπνίζεται. Χαπ, χαπ ο Σπυράκος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Κομμένο 2 χρόνια του τσιγάρο, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. 1, 2, 5, 10. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να κάνεις άπνιες στον ύπνο. Να μην μπορείς να πάρεις ανάσα. Να σου λείπει το οξυγόνο. Τρομοκρατήσε, πανικοβάλλεσαι. Να σου λείπει το οξυγόνο. Σπυράκος ο Βλιώρας, καλό ταξίδι ρε Σπυρό. Έχω πιάσει 2-3 φορές δυνατό καυγά, αλλά όχι. Δεν είχαμε μαλώσει. Απλά τον έκανε κόντρα 2-3 φορές για να πει περισσότερα. Και τσιμπούσε ο Σπύρος και έλεγε φώνες μέσα στο γήπεδο. Τον είχα βγάλει γοριλάκι. Τον αποκαλούσα γοριλάκι. Καλό ταξίδι ρε Σπυρό.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9 και 24 λεπτά. Ζωφερές προβλέψεις, το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 1960, αλλά πολύ πιο μεγάλοι σε ηλικία. Ο καθηγητής δημογραφίας Βύρων Κοντζαμάνης παρουσίασε μια σειρά από ανησυχητικά στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα. Ο ίδιος σημειώνει πως δεν χρειάζεται πανικός, αλλά αλλαγή πολιτικών. Τι δείχνουν και τα στοιχεία του ελληνικού διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων. Δημογραφικό η Οδύσσια της ελληνικής περιφέρειας. Το εθνικό σχέδιο δράσης που μπήκε στο σιρτάρι. Η μεγάλη μεταβολή στο πλήθος των γεννήσεων και μια κρίσιμη παράμετρος. Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μετά από εκατέρωθεν απορρίψεις των σχεδίων για τερματισμό του πολέμου. Πνιγμοί και ατυχήματα στη θάλασσα. Μειώθηκαν πολύ οι θάνατοι, όμως 4 παιδιά έχασαν τη ζωή τους. Τρομάζουν οι αριθμοί των πνιγμών στις ελληνικές θάλασσες. 388 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το 2024. Ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τον Χανταϊό μπήκε σε καραντίνα στο Αττικόν. Το πραγματικό πρόβλημα με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί χρειάζεται βαθιά πολιτική αλλαγή και όχι απλώς κυβερνητική εναλλαγή. Σε τροχιά δυσμενού σεναρίου η οικονομία της Ελλάδας, αποκωδικοποιώντας κρίσιμους δείκτες. Έκρηξη του πληθωρισμού στο 5,4% τον Απρίλιο. Σε κλειό ανατιμήσεων τα βασικά αγαθά και η ενέργεια. Ηράκλειο, σοκ από τον βαρύ τραυματισμό της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών. Η ΑΕΚ γιόρτασε στα μπουζούκια την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δρόμος της ΑΕΚ στο Champions League. Μάριος Ηλιόπουλος, πέρσι γελούσαν και κορόδευαν. Αυτό το πρωτάθλημα είναι μάγικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα σας. Μηχανογραφική, κύριε Παπαϊκονόμου, καλή σας μέρα.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
0: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
1: Όλα στη φόρα.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Έλα φίλε, πώς είσαι?
2: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
1: Αμάν.
2: Να είναι καλά, ο Γιώργος Ζακής με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, έναντιο ΑΕΔ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, έναντι ΟΑΕΡ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Έχουμε 21 βαθμούς αυτήν την ώρα στο Βόλιο, με 74% υγρασία. Βόλος καιρός ηλιοφάνεια. Έχουμε 19 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκιάθο, 83% υγρασία, Σκιάθος καιρός ηλιοφάνεια. Έχουμε 19 βαθμούς σε Σκόπελο και Αλόνισο αυτήν την ώρα, 83% υγρασία στην Σκόπελο, 82% στην Αλόνισο. Το δρομολόγιο της ακτοπλοΐας εκτελείται κανονικότατα. Το Superstar 2 έφυγε στην ώρα του από το Βόλο, βρίσκεται στο Μπουγάζι, πλέει στο Μπουγάζι. Για Σκιάθο, Σκόπελο δηλαδή, Αγνώντα, Αλόνισο, επιστροφή Βόλο. Μόλις έφυγε από το Αχίλιο, βλέπω ζωντανά real time στο δορυφόρο το Ελισάβετ Δήμητρα, άρα σας φέρνει κόσμο στη Σκιάθο. Επίσης αυτήν την ώρα μπαίνει στο ημάνι του Βόλου, πραγματοποιώντας, εκτελώντας το πρώτο δρομολόγιο της περίοδου, το Flight Dolphin Ερατό. Έχει έρθει εδώ και μέρες, ελιμενίζοντας το ημάνι της Αλονίσου, και σήμερα εκτελεί το πρώτο του δρομολόγιο.

Και βέβαια το κουραζιρόπουλιο, το Κώστα Φουρτούνα που ήταν προχθές στο Βόλιο το Σάββατο και έφυγε αργά το βράδυ. Αυτό το πρωινό είναι στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης, της Βασιλεύουσας.

σας έδωσα το στίγμα της ημέρας όσον αφορά την Μαγνησία. Το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία. Σήμερα Δευτέρα, 11 Μαΐου, θα σας έλεγα ότι επικεντρώνεται κυρίως στην αναβάθμιση των υποδομών υγείας. Διάφορες αθλητικές διακρίσεις που αφορούν την περιοχή μας. Ένα παράδειγμα, σας είπα για αναβάθμιση των υποδομών υγείας. Μετά από 20 χρόνια το νοσοκομείο Βόλου μπαίνει σε μια φάση ριζικής αναβάθμισης. Από τον Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Κουρέτα, ο Κουρέτας θέτει την υγεία σαν απόλυτη προτεραιότητα για την περιοχή. Παίρνει μηχανήματα,

Μαΐου οι πληρωμές που αφορούν 54.000 τόσους δικαιούχους πανελλαδικά συμπεριλαμβανομένων πολλών πολιτών στη Μαγνησία. Να σας πω επίσης ότι ο Βόλος καταγράφεται ως η δεύτερη πόλη πανελλαδικά σε αξιοποίηση vouchers για το πρόγραμμα πρώιμη παιδική παρέμβαση. Με σχετικές εκδηλώσεις να πραγματοποιούνται στην παραλία της πόλης. Και επειδή σας είπα για αθλητικές διακρίσεις, να σας πω ότι η Βολιώτισσα η Στεφανία Ζαχίλα αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στην πάλι στην Άμμο, φέρνοντας μια σπουδαία διάκριση για τον τοπικό αθλητισμό.

όσον αφορά τα πολιτικά, στο Βόλο βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ και της Νέας Δημοκρατίας, ο Μεϊμαράκης, στέλνοντας, λέει, μήνυμα διαλόγου και ενότητας προς τη νέα γενιά. Ρε εσείς κομματόσκυλα, τι μήνυμα έστειλε ο Μεϊμαράκης? Πώς μπορείς να προοδεύσεις τη ζωή σου ενώ έχεις λιώσει ρούχα επί ρούχων στα θρανία, ενώ έχουν δώσει οι γονείς σου το αίμα της ψυχής τους, δεν μπορούν να βρουν δουλειά? Αλλά αν είσαι Μεϊμαράκης κομματόσκυλο, αν είσαι Μητσοτάκης κομματόσκυλο, αν είσαι οποιοδήποτε κερατάς από αποδάφτους, μπορείς και πορεύεσαι στη ζωή σου. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα ενώντας προς τη νέα γενιά. Αναχαθείτε ρε μασχαράδες, αναχαθείτε ρε λαμόγια παλιοπουσταράδες. Από μένα τέτοια θα ακούτε, τελειώσατε. Όλων των κομμάτων, παλιοτόμαρα. Πού είσαστε εσείς ικανοί να στείλετε μηνύματα στη νέα γενιά? Τσόχλα να ρέει. Βγήκαν οι σκελετοί από τις ντουλάπες, παλιοτόμαρα.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

αρκετοί φίλοι τις προηγούμενες μέρες με ρωτούσαν έτσι σε κατηδίαν συζητήσεις αυτό το κουραζιρόπλιο το Χόντιους, τι ιστορία είναι, από πού ήρθε, πού πήγαινε, ποιοι ήταν μέσα. Γιατί μεταδίδουν τα κανάλια συνεχώς, μεταδίδουν, αλλά ανεφουσίες, μεταδίδουν πράγματα τυποποιημένα, ούτε τα ίδια γνωρίζουν τι ακριβώς μεταδίδουν. Στην ουσία δεν μεταδίδουν απολύτως τίποτα, δεν δίνουν καμία πληροφορία και δεν έχουν, δεν ξέρουν.

Λοιπόν, το συγκεκριμένο πλοίο, κρουαζιερόπλοιο, το Χόντιους. Προσωπικά έχω μια τρέλα, παρακολουθώ κάθε μέρα τα πάντα. Και ειδικά ό,τι κινείται στη θάλασσα. Χρόνια αυτή η ιστορία, είναι μια τρέλα. Θέλω να έχω μια πλήρη εικόνα παντού. Και όχι μόνο εδώ, στον παγαζιτικό, στο Αιγαίο. Όχι, παντού. Στην υπόλοιπη Μεσόγειο, τι γίνεται στον Ατλαντικό, στον Ειρηνικό, στον Ινδικό, τι γίνεται στις Διόργειες, στον Πάναμα, στο Σουέζ, τι γίνεται, ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι κατεβαίνουν από το στενό της Σιγκαπούρης, ποιοι κατευθύνονται προς την άλλη μεγάλη Ήπειρο, την Αυστράλια, πιο κάτω στη Νέα Ζηλανδία, ποιοι πάνε από εκεί μεριά, στη χώρα του Ανατόλου της Υγείου, του Ηλίου, την Ιαπωνία, πιο εδώ στην Ταϊουάν, ποιοι ανεβαίνουν απέναντι προς την Κίνα, από κάτω μεριά πιο εδώ προς το Χονγκ Κονγκ. Κάτω από την Αργεντινή, στην Ανταρκτική, μετά το πέρασμα στη γη του Πυρός, κάτω από, από το νοτιότερο άκρο της Αμερικής, της Αμερικανικής Ηπείρου, βλέπεις στη διάρκεια του χειμώνα κρουαζιερόπλοια. Είναι κρουαζιερόπλοια. Και αν δεν είναι κρουαζιερόπλοια, τι είναι? Το συγκεκριμένο, το Χόντιους, το βλέπω χρόνια. Και στη διάρκεια του χειμώνα που μας πέρασε, το έβλεπα να περιφέρεται εκεί στους πάγους, να επιστρέφει εκεί στο νοτιότερο λιμάνι της Αμερικανικής Ηπείρου, προφανώς για τροφοδοσία ή για αλλαγή των επιβατών. Αλλά αν παρακολουθήσει κανείς πιο στενά, είναι περισσότερο παρατηρητικός. Το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο και κάποια άλλα μοιάζουν αλλιώτικα από τα συνηθισμένα. Και όταν ακούμε για ιούς ότι κυκλοφορούν, α, ο χανταϊός, ή με τόσο υψηλή θνησιμότητα πάνω σε πλοία που μοιάζουν αλλιώτικα από τα συνηθισμένα, η σκέψη αμέσως πηγαίνει εύκολα το μυαλό σε σενάρια επιστημονικής φαντασίας, κατ' επέκταση σε συνωμοσιολογίες ή σε σενάρια, ξέρω εγώ, κρυφών αποστολών. Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά με βάση, γιατί το συγκεκριμένο σκάφος, όπως και κάποια άλλα, πατάνε πάνω σε μια πραγματική ναυπηγική. Τι είναι πραγματικά αυτό το σκάφος, το Χόντιους? Το Χόντιους δεν είναι ούτε το κλασικό πλωτό ξενοδοχείο με τις νεροτσουλήθρες τύπου Κώστα Φουρτούνα που ήρθε προχθές εδώ στο Βόλο των 274 μέτρων με 3.000 επιβάτες και 1.000 άτομα πλήρωμα. Το Χόντιους λοιπόν δεν είναι ούτε Κώστα Φουρτούνα, αλλά ούτε και ένα κρυφό ερευνητικό σκάφος κάποιων αρχών. Δεν είναι. Ανήκει σε μια ειδική κατηγορία, το Χόντιους Expedition Cruise Ship. Έτσι ονομάζεται, δηλαδή σε μια ειδική κατηγορία που ονομάζεται κρουαζιερόπλοιο αποστολών. Το Χόντιους δεν έχει πάνω ούτε πισίνες, δεν έχει πάνω ούτε μπαρ στα πάνω καταστρώματα. Το Χόντιους έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές Polar Classics. Προορισμός του όλα αυτά τα χρόνια που το παρακολουθώ είναι η Ανταρκτική αλλά και η Αρκτική. Το βλέπαμε μέσα από το Marine Traffic
όπως σας είπα, χαμηλά στους πάγους κάτω από την Αργεντινή. Σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Σε τέτοιου είδους θερμοκρασίες, τι να τις κάνει τις εξωτερικές πισίνες. Είναι άχρηστες οι πισίνες και όχι μόνο είναι άχρηστες, είναι και επικίνδυνες. Η πρίμνη αυτού του σκάφους, του Χόντιους, είναι κάπως περίεργη πρίμνη. Κι όμως εκεί αυτός ο χώρος, ο περίεργος, δεν είναι η πρίμνη ενός κορασιρόπιου, είναι το Zodia Garage. Zodia Garage. Εκεί στην πρίμνη λοιπόν, από κάτω κρυφά, δεν φαίνεται τίποτα, φυλάσσονται φουσκωτά σκάφη Zodiacs, τα οποία χρησιμοποιούνται για να βγαίνουν επιβάτες σε ακατοίκητες ακτές, σε παγετώνες, όπου εκεί δεν υπάρχουν λιμάνια, βγαίνουν με Zodiac. Θα μου πείτε τώρα ποιοι είναι αυτοί οι επιβάτες. Κοιτάξτε, συνήθως είναι εύποροι τουρίστες που θέλουν να δουν, ξέρω εγώ, πιγκουίνους, θέλουν να δουν, ξέρω εγώ, φάλαινες. Αλλά προσέξτε, συνοδευόμενοι από επιστήμονες, από βιολόγους, γεωλόγους, που κάνουν διαλέξεις στο σαλόνι του πλοίου. Υπάρχουν στα πυρώματα και τέτοιου είδους επιστήμονες. Λέει ο άλλος, είμαι βιολόγος. Και πού εργάζεσαι, σε επιστημονικό, σε ερευνητικό κέντρο? Όχι, λέει, είμαι σε κουρασιρόπλιο. Ναι. Όπως τα τελευταία χρόνια, τι έχεις σπουδάσει εσύ? Έχω σπουδάσει, λέει, ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και πού εργάζεσαι, έχεις κατάστημα, είσαι σε εταιρεία? Όχι, λέει, είμαι σε κουραζιρόπλιο. Πού, σε ποιο κουραζιρόπλιο? Είμαι στην Καρεβική. Και τι κάνεις εκεί? Σχολείο με τους υπολογιστές, μέσα στο πλοίο. Οι επιβάτες λοιπόν αυτού του πλοίου, του Χόντιους, είτε θα είναι εύποροι τουρίστες που θέλουν να δουν φάλαινες και πιγκουίνους, συνοδευόμενοι όπως σας είπα από επιστήμονες, είναι, αν θέλετε, ένας εκπαιδευτικός τουρισμός. Τώρα, η αλήθεια για αυτόν τον Χανταϊό. Ο Χανταϊός δεν είναι κανένας μυστηριώδης εργαστηριακός ιός, γιατί τώρα πάνε, επειδή τις ημέρες που έφυγε, δεν ξέρω, είναι τέτοια τρελή σύμπτωση? Δεν είναι σύμπτωση? Υπάρχει κάποιο σχέδιο? Τις ημέρες που έφυγε το Χόντιους από την Αργεντινή, πριν κάποιες εβδομάδες δηλαδή, οι Κινέζοι είχαν μεταδώσει, είχαν δημοσιοποιήσει ότι βρήκαν το εμβόλιο για το Χανταϊό εκείνες τις μέρες, πριν κάποιες εβδομάδες. Αν παρακολουθούσατε την ειδησιογραφία, είχε μεταδοθεί ότι η Κίνα βρήκε το εμβόλιο του Χανταϊό. Δηλαδή, η Κίνα βρήκε το εμβόλιο του Χανταϊό και εκείνες τις μέρες έφυγε πλοίο και είχαμε ασθενείς με Χανταϊό. Τέτοια σύμπτωση? Ο Χανταϊός λοιπόν δεν είναι ένας μυστηριώδης εργαστηριακός ιός, μεταδίδεται κυρίως από τα περιτώματα των τροκτικών. Κοιτάξτε, σε ένα πλοίο όπως είναι το Χόντιους, που ταξιδεύει σε απομονωμένες περιοχές, η παρουσία τροκτικών στις αποθήκες τροφίμων ή στα υλικά, ξέρω εγώ, του εξοπλισμού είναι ένα σοβαρό υγειονομικό ατύχημα. Αλλά δεν είναι απαραίτητα και μια συνωμοσιολογία, έτσι? Πάντως το Χόντιους δεν είναι το κουραζιρόπλιο που ξέρετε, χωρίς πισίνες, με θωρακισμένο κήτος για τους πάγους. Κάτω το σκαρί είναι θωρακισμένο με επιπλέον χάλιβα για τους πάγους και μια πρίμνη που θυμίζει στρατιωτική βάση για τα χύπλωα. Είναι το σκάφος αυτό που ισορροπεί σε πάρα πολλά πράγματα. Επίσημα, εν πάση περιπτώσει επίσημα, το Χόντιους μεταφέρει τουρίστες της περιπέτειας. Να βάλουμε αυτό τον τίτλο. Στην πράξη,
Το Χόντιους είναι μια αυτόνομη μονάδα που επιχειρεί στα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη. Βέβαια, η εμφάνιση αυτού του θανατηφόρου Χανταϊού στο εσωτερικό του σίγουρα εγείρει αμήλικτα ερωτήματα. Είναι απλώς, όπως σας λέω τώρα, θέμα κακής υγιεινής με τα τροκτικά σε ένα πλοίο ειδικών αποστολών, ή το Χόντιους μετέφερε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από απλούς τουρίστες? Ποιος βάζει το χέρι του στο Ευαγγέλιο? Γιατί όταν η επιστήμη συναντά το κέρδος εκεί κάτω στην Ανταρκτική, στις εσχατιές του κόσμου, τα σύνορα μεταξύ εξερεύνησης και κινδύνου αρχίζουν και γίνονται θολά. Φοκ πάτσις. Πάντως, όπως υποστηρίζουν, γιατί έχω να τρέξει στους επιστήμονες, εκεί έπρεπε να τρέξουμε, στους επιστήμονες για να σας πω αυτά, ο Χανταϊός, λένε οι επιστήμονες, είναι όντως επικίνδυνος, αλλά δεν μεταδίδεται, λέει, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Προσέξτε, στις περισσότερες μορφές του δεν μεταδίδεται. Τώρα, αν ήταν ένα κρυφό πείραμα, θα επέλεγαν το Χόντιους? Δεν θα επέλεγαν κάτι πιο έτσι αερομεταφερόμενο, πιο γρήγορο? Σίγουρα το Χόντιους είναι απλά ένα σκληροτράχυλο σκαρί, απόψη μου, που έτυχε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας υγειονομικής κρίσης. Αν δεν συνδυάζεται η ανακοίνωση των Κινέζων με τον απόπλου του Χόντιους από την Αργεντινή. Έτσι, επειδή αρκετοί ρωτούσατε και κάποιοι, οι περισσότεροι, ακούτε από τα κανάλια αλλά δεν σας εξηγεί κανένας, θεώρησα ότι έπρεπε να σας πω σήμερα δύο επιπλέον πραγματάκια. Καλυμάνι καινούριο.

ας πούμε δύο κουβέντες και για το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το παρακολουθώ. Κάποτε το παρακολουθούσα. Τις τελευταίες δεκαετίες όχι. Αλλά οφείλω να σας μεταφέρω δύο κουβέντες που είπε χθες το βράδυ. Πάρα πολύ έτσι. Ήταν σχεδόν εκτός αυτό, αλλά ήξερε τι έλεγε. Το αφεντικό της ΑΕΚ, ο Σούπερ Μάριο, ο Μάριος Ιόπουλος. Ποδοσφαιρικά δεν τον γνωρίζω. Τον γνωρίζω μέσα από την ναυτιλία. Και περισσότερο, όχι τον ίδιο τον Μάριο, αλλά τον πατέρα του. Ο Μάριος Ηλιόπουλος κατάφερε μόλις στη δεύτερη χρονιά του στην ΑΕΚ να την οδηγήσει στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν το 14ο πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ χθες και ο Ηλιόπουλος πανηγύρισε σαν μικρό παιδί, τον είδαμε μέσα στο γήπεδο. Και στη συνέχεια βρήκε μια κάμερα εκεί και έκανε δηλώσεις. Έκανε λόγο για το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Χωρίς κυκλώματα έλεγε, χωρίς συστήματα. Η ΑΕΚ είπε ξερίζωσε τη βρωμιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δείξαμε σε χιλιάδες οπαδούς τέσσερις λέξεις για ενθύμιο, είπε. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Και αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη. Θα του ρίξαν τα μεμέτια πένα την πινελή και χθες το βράδυ του Μάριου. Καταφέραμε, είπε ο Ηλιόπουλος, καταφέραμε και ξεριζώσαμε τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά με το F αγωνίζεστε. Πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, προφανώς εννοεί το Βαγγέλα, το Μαρινάκι. Πέρσι γελούσαν, κορόιδευαν, αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Το πρωτάθλημα το μάγικο, χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα. Αφιερωμένο σε όλη την νεολαία για ένα καλύτερο αύριο. Νέα παιδιά, είπε, έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά να μπορούν να οραματιστούν έξω από τα συστήματα.

Και βέβαια κάποια στιγμή τα βάλε και με τους δημοσιογράφους, λέγοντάς τους ότι και εσείς οι δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσουμπολιά και τις βρωμιές. Να είστε καθαροί, να λέτε το δίκιο, ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Πού τα έλεγε ο Μάριος, σε ποιους δημοσιογράφους τα έλεγε? Αφού οι περισσότεροι από αυτούς είναι στο payroll. Και όχι μόνο το αθλητικό ρεπορτάζ, σε όλα τα ρεπορτάζ. Σε το ξέρεις ρε Μάριο. Απλά τους εργαλειοποιείς και εσύ. Αυτά τα λόγια είπε και άλλα ο Μάριος Ηλιόπουλος, που θεωρώ ότι έπρεπε να σας τα μεταφέρω για εσάς που δεν τα ακούσατε. Μάριος Ηλιόπουλος, πέρσι γελούσαν και κορόιδευαν. Αυτό το πρωτάθλημα είναι μάγκικο, χωρίς συγκλώματα, χωρίς συστήματα. Χωρίς να είμαστε αξίδες, δεν σας κρύβω ότι εμείς το ευχαριστηθήκαμε αργά χθες το βράδυ που το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

θεωρώ ότι αυτό που θα σας πω για μένα είναι η πρώτη είδηση που αφορά την περιοχή μας τις τελευταίες μέρες. Όλα τα άλλα είναι υποδέστερα. Η περιφέρεια Θεσσαλίας μέσα σε χρονικό διάστημα 2,5 χρόνων υλοποιεί έργα 14 εκατομμύρων ευρώ στον τομέα της υγείας, με μεγάλες επενδύσεις σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, στο ΕΚΑΒ και προχθές ο Περιφερειάρχης, ο Κουρέτας, σε επίσκεψή του στο Αχιλοπούλιο ανακοίνωσε παρεμβάσεις που αγγίζουν το 1,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα ακολουθήσουν και προμήθειες 450.000 ευρώ. Νέα μηχανήματα στα χειρουργεία, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός νέας γενιάς, αλλά και ξενοδοχειακός εξοπλισμός που δεν έχει αντικατασταθεί για 20 ολόκληρα χρόνια, συμπεριλαμβάνονται στις ανακοινώσεις του Κουρέτα. Ειδικότερα ο εξοπλισμός που προβλέπεται να αποκτήσει το νοσοκομείο μας περιλαμβάνει 2 πλήρη αναισθησιολογικά συγκροτήματα, συστήματα ενδοσκόπησης και λαπαροσκοπικής χειρουργικής, διεθερμίες για τα χειρουργεία, ουρολογικό πύργο υψηλής ευκρίνειας, ηλεκτροκαρδιογράφους, ψηφιακό πανοραμικό ακτινογραφικό για το οδοντιατρικό τμήμα, φορητό υπέρηχο, λαρυγκοσκόπιο δύσκολου αεραγωγού, επεμβατικό μικροσκόπιο νευροχειρουργικής, εξοπλισμό οφθαλμολογικού τμήματος, αλλά και νέα σύγχρονη μονάδα αιμοδοσίας 3 κλινών ύψους 400.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, δρομολογείται η αγορά νέων νοσοκομιακών κλινών και σε πρώτη φάση θα αγοραστούν 50 κρεβάτια. Αλήθεια, έχετε ξαπλώσει σε κρεβάτι νοσοκομείου και να μην μπορεί να σας πιάσει ο ύπνος, να μην μπορείτε να σταθείτε ξαπλωμένοι? Μου έχει τύχει. Κρεβάτι νοσοκομείου, να γίνεις σε σμπαράλια, να μην μπορείς να ανοίγει η πλάτη σου, να νιώθεις την πλάτη μαχαιριές, θεωρώντας ότι δεν είσαι εξαπλωμένος σε στρώμα, αλλά πάνω σε μαχαίρια. Το α και το ω σε ένα νοσοκομείο το κρεβάτι. Παναγία μου.

ευτυχώς που μου έχει στείλει, γιατί ήμουν 6 μήνες. Ευτυχώς που μου έχει στείλει κάτι βοηθητικό ο Γιώργος ο Κουτρούμπας. Ο διοικητής του νοσοκομείου του Βόλου, ο Μαζαράκης, έκανε λόγο για μια νέα εποχή στο Αχιλοπούλιο, όπου η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει τον πρώτο λόγο στις επενδύσεις και ανταποκρίνεται, είπε ο Μαζαράκης, άμεσα σε όλα τα αιτήματα. Έθεσε το αίτημα για απόκτηση ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος, καθώς αποτελεί απαίτηση της τοπικής κοινωνίας. Ο Περιφερειάρχης ο Κουρέτας είπε ότι πρόκειται για δίκαιο αίτημα, που στηρίζει όμως δεν μπορεί να υπάρξει προμήθεια αποκλειστικά από την περιφέρεια, καθώς απαιτείται συνέργεια με το Υπουργείο Υγείας. Ό,τι μπορεί να κάνει σαν περιφέρεια το κάνει. Αλλά δεν θα αντικαταστήσει και το Γεωργιάδη, αυτό το μπουμπούκο μπουμπούκο. Όπως δήλωσε ο Κουρέτας, ο προγραμματισμός της νέας περιφερειακής αρχής και οι προτεραιότητες για τη δημόσια υγεία δεν επιδέχονται σύγκρισης με την περίοδο 2011-2023.

παιδιά, το θεωρώ αυτό πρώτη είδηση. Και με δεδομένο, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τον Κουρέτα, με δεδομένο ότι έχει μπει τσεκαρισμένο αυτό και στο πανεπιστημιακό και χρηματοδοτεί μέσα από προγράμματα ειδικές έρευνες των πανεπιστημιακών στη Λάρισα, θεωρώ ότι το πρώτο και το καλύτερο έργο του Κουρέτα είναι αυτό, η παρέμβασή του στον τομέα της υγείας. Δηλαδή, ο Κουρέτας, παιδιά, ήρθε στο Αχιλοπούλιο, το οποίο ήταν σε αφασία. Δηλαδή, ο Κουρέτας έκανε ηλεκτροσόκ προχθές στην καρδιά της Μαγνησίας που είναι το νοσοκομείο. Από τα ψίχουλα, από τα ψίχουλα που έδιναν, πέρασε στα εκατομμύρια. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω. Εκεί που το Αχιλοπούλιο νοσοκομείο του Βόλου κινδύνευε να μετατραπεί σε ένα θλιβερό μουσείο, μουσείο ιατρικής τεχνολογίας, δεν υπήρχαν μηχανήματα, ο Κουρέτας αποφάσισε να ρίξει στο τραπέζι 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού. Δηλαδή, είναι να αναρωτιέται κανείς, εσείς ρε Μούσμουλα που καλέσατε χθες το Μεϊμαράκι ή ο Γιώργος Σωσούλας που επέρεται ότι αυτός έφτιαξε την γούβα του νοσοκομείου του Βόλου και τώρα ασχολείται με τα λείψανα εκεί στη Βόρειο Ήπειρο, μούγκα για το νοσοκομείο του Βόλου. Είναι να αναρωτιέται κανένας πού βρισκόταν η λογική τόσα χρόνια, Γιώργο Σούρλα και οι υπόλοιποι, όταν η διοίκηση του νοσοκομείου αναγκαζόταν να κάνει θαύματα με το εξευτελιστικό ποσό των 28.000 ευρώ σε βάθος δεκαετίας. Σε βάθος δεκαετίας, άκουσα προχθές ότι εισέπραξαν μόλις 28.000 ευρώ. 28.000 ευρώ, μιλάμε για χρήματα που σε ένα σπίτι δεν φτάνουν ούτε για μια σοβαρή ανακαίνιση της κουζίνας. Πόσο μάλλον για την υγειονομική θωράκιση ενός ολόκληρου νομαρχιακού νοσοκομείου όπως είναι το Αχιλοπούλιο. Δεν θα μπορούσες, Γιώργο Σούρλα, όπως είχες πάει για τα αερόπλανα που είχες πάει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Μέγαρο Μαξίμου τότε, για το σκάνδαλο του αιώνα, δεν μπορούσες να πας στο Υπουργείο, στο Μητσοτάκη, να του πεις και να του πεις, είμαι ο Γιώργος ο Σούρλας, ο πρώην Υπουργός Υγείας στο νοσοκομείο του Βόλου, με 28.000 ευρώ σε βάθος δεκαετίας, τι να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί που πεθαίνουνε. Αλλά πού, ούτε καν την υστεροφημία σας, ούτε για την υστεροφημία σας δεν ενδιαφέρεστε. Γιατί είσαστε καλαμοκαβαλημένοι όλοι. Άρα λοιπόν ο Κουρέτας ο πατρινός δεν κάνει απλώς δημόσιες σχέσεις. Ο Κουρέτας κάνει πολιτικό restart για τα θέματα υγείας στη Μαγνησία. Ο Κουρέτας το έχει πιάσει καλά το νόημα. Επενδύει ταυτόχρονα, προσέξτε κυρίες και κύριοι. Το πιάσαμε τον άνθρωπο. Επενδύει ταυτόχρονα σε δημόσια υγεία, γιατί σου λέει ο Κουρέτας, καθηγητής είναι, βλαμμένος δεν είναι, όπως όλοι οι πολιτικάντιδες. Επενδύει ταυτόχρονα σε δημόσια υγεία, γιατί σου λέει χωρίς χειρουργία δεν υπάρχει αύριο. Υπάρχει αύριο χωρίς χειρουργία. Επενδύει λοιπόν σε δημόσια υγεία, σε πολιτική προστασία. Αν τον ακούτε κάθε μέρα, πολιτική προστασία. Το μάθημα από τις πλημμύρες αγοραστέ έγινε βίωμα και σε κοινωνικές υποδομές. Δηλαδή ο Κουρέτας δείχνει ότι αντιλαμβάνεται την περιφέρεια όχι σαν ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό. Ο Κουρέτας θεωρεί την περιφέρεια
σαν ένα ζωντανό δίχτυ ασφάλειας για τον πολίτη. Και προχθές ήταν εκεί στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο νοσοκομείο, ήταν ένας γιατρός ονόματι Κολτσίδας, Κυριάκος Κολτσίδας. Ο γιατρός αυτός έκανε λόγο, έκανε μια δήλωση εκεί, τον άκουσα να λέει «Για μάνα εξ ουρανού», είπε, αυτή η επιχορήγηση, αυτή η επένδυση σε αυτόν τον εξοπλισμό στο νοσοκομείο μας είναι μάνα εξ ουρανού, είπε ο Κυριάκος Κολτσίδας. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά τον άκουσα να το λέει. Η φράση αυτή του γιατρού Κυριάκου Κολτσίδα είναι ένα ταυτόχρονα ύμνος για αυτήν την χρηματοδότηση και ταυτόχρονα δρυμή κατηγορώ για την αδιαφορία όλων αυτών τα τελευταία 20 χρόνια. Το να μένει ένας εξοπλισμός χωρίς καμιά μεταβολή για 2 δεκαετίες σε ένα κλάδο τον ιατρικό που η τεχνολογία τρέχει με ταχύτητα φωτός, αυτό δεν είναι απλή παραμέληση. Αυτό είναι υγειονομικό έγκλημα. Αν λοιπόν ο Κουρέτας συνεχίσει να σκοράρει σε τέτοιες ευαίσθητες γωνίες, το ότι θα πανεκλεγεί με 1000 ούτε το συζητάω. Τότε η Θεσσαλία ίσως αρχίσει να ελπίζει ότι η κανονικότητα δεν είναι πια ένα μακρινό σενάριο, αλλά η κανονικότητα είναι μια χειροπιαστή πραγματικότητα. Και εδώ που τα λέμε, αν τοποθετηθούν όλα αυτά, τα χειρουργεία του Βόλου αποκτούν έναν ευρωπαϊκό αέρα. Να αισθανόμαστε κι εμείς οι πολίτες Μαγνησίας ότι, ρε αδερφέ, δεν είμαστε οι φτωχοί συγγενείς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτά συνέβησαν το προηγούμενο τρίμερο και θεωρώ ότι η είδηση αυτή ενδιαφέρει τους πάντες και είναι η μοναδική ουσιαστική. Όλα τα άλλα, όπως λέει και ο άλλος εδώ από κάτω την πλατεία Ρίγα Φεραίου, όλα τα άλλα είναι του κόλλου.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Καλημέρα στη Σκιάθο. Έλα ο Σκιάθος. Θοδωράκη, έρχεται το Αρτζάν, είναι στο Μπουγάζι, σας φέρνει κόσμο, Θοδωράκη. Άρε, Θοδωράκη. Θοδωράκη, αρε. Τι κάνεις, αγάπη. Τι ωραία περνάμε στο ράδιο, ρε παιδιά. Θοδωράκη, έρχεται το Αρτζάν και σας φέρνει κόσμο. Κατέβασα γκάντρε. Θοδωράκη, δεν μου λες τι έγινε. Δικαιώθηκε στα δικαστήρια το Ελίβη, πώς το λένε το ξενοδοχείο. Ακόμα και σε αυτό λάθος έκανες.

Ρε εσύ, τις επενδύσεις τις καλωσορίζουμε και μέσα από διάλογο, αν διαπιστώνουμε ότι σαν δημοτική αρχή κάτι δεν πάει καλά, κάνουμε μια παρέμβαση. Δεν τρέχουμε τους επενδυτές στα δικαστήρια, ρε εσύ. Ρε Θοδωράκη, τους επενδυτές δεν τους τρέχουμε στα δικαστήρια, δεν είναι εχθροί μας. Ήρθε ο άνθρωπος να κάνει επένδυση εκεί. Πώς το λένε, ούτε το όνομά του δεν θυμάμαι, δύσκολο. Ούτε το όνομα του ξενοδοχείου, Ελίβη. Το λέω σωστά, Ελίβη. Κάπως έτσι, Ολίβη, Ελίβη. Σκουκουναριές. Ήρθε λοιπόν ο άνθρωπος και έκανε μια επένδυση. Κάτι δεν σου άρεσε. Ωραία, κάνε την παρέμβασή σου, κάνε το διάλογό σου. Βάλε τις κόκκινες γραμμές σου. Κάνε συζήτηση μαζί του, φώναξε τον άνθρωπο στο γραφείο σου, τον κεράζεις καφέ. Τι είναι το γραφείο σου νομίζεις, ρε? Τα ανάκτορα! Τα ανάκτορα των βασιλόπεδων! Τι είναι το γραφείο του δημαρχείου, ρε, εσύ νομίζεις? Καλαμοκαβαλημένε τζούμα! Ξεκαβάλα, ρε! Ξεκαβάλα και εσύ και ο Ευσταθίου! Ξεκαβαλίστε, ρε! Ξοκαβαλίστε, ρε! Τρέχετε με τα καλάμια, ρε! Θα πέσετε και θα κρεμοτσακιστείτε, ρε, από το ύψος! Τι έγινε τώρα? Δικαιώθηκε στα δικαστήρια? Ο επενδυτής, ο επιχειρηματίας! Γιούχα! Γιούχα!

Φίλες και φίλοι, δεν χωράει αμφιβολία ότι τα τελευταία χρόνια η δημιουργία αυτών των κυκλικών κόμβων παντού στην Ευρώπη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εδώ στο Βόλο, σίγουρα δεν περιμέναμε ότι σε ελάχιστα χρόνια, γιατί οι προηγούμενες αρχές μας είχαν συνηθίσει ένα έργο να κρατάει δεκαετίες. Δεκαετίες, όπως ο περιφερειακός. Δεκαετίες. Αν ήταν μια άλλη δημοτική αρχή, όσον αφορά το θέμα των κυκλικών κόμβων, θα ήμασταν ακόμη στον πρώτο κόμβο εδώ στην Λαρίσης με Δημηνίο. Ο πρώτος κόμβος είναι αυτός. Ακόμα εκεί θα ήμασταν. Ούτε καν θα είχε κοπεί η κορδέλα. Αλλά έγινε αυτός ο κόμβος, έγινε και πιο κάτω Αθηνών με Λαρίσης, έγινε και παρακάτω μπροστά από το υπεραστικό κτέλ, έγινε και πιο πέρα μπροστά από το Τελωνείο, το Δημαρχείο, έγινε και πιο κάτω εκεί που έλεγε Δημοτικό Θέατρο, από Νέα Ιωνία για τον Άραβο, το λεωφορείο Δημοτικό Θέατρο, μπροστά από το Δημαρχείο στην αρχή της Δευτέρας Νοεμβρίου, ο άλλος κυκλικός, δηλαδή ένας, Λαρίσης Αθηνών 2, υπεραστικό κτέλ 3, Τελωνείο 4, στο Δημαρχείο 5. Δημαρχείο 5, στον Άναυρο 6, στον Άναυρο 6, στη Βενιζέλου 7, στη Φυτόκου 8, 8, αντί για ένας γίναν 8. Εξυπηρετική, πραγματικά έχουμε κερδίσει άπειρο χρόνο, έτσι, μην περιμένοντας στους φωτεινούς σηματοδότες, δεν περιμέναμε στα φανάρια τόσα χρόνια, περνάμε με ευκολία στους κυκλικούς κόμβους. Τώρα έρχεται να προσθεθεί κάτι καινούριο, με μικρές αλλαγές, μια καινούρια προσέγγιση. Τα βλέπα προχθές, παιδιά, τα βλέπα προχθές, έβλεπα μια καινούρια προσέγγιση στους κυκλικούς κόμβους. Αυτή η προσέγγιση αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων, με ένα σύστημα που υπόσχεται λιγότερη κίνηση και περισσότερη ασφάλεια πάνω στους κόμβους. Τι θέλω να πω? Οι κυκλικοί αυτοί κόμβοι αποτελούν πλέον βασικό κομμάτι του σύγχρονου οδικού σχεδιασμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα θεωρούνται πιο ασφαλείς και πιο αποδοτικοί, σε σχέση βέβαια, δεν το συζητάμε, με τις παραδοσιακές διασταυρώσεις με τα φανάρια ή με τα stop. Λοιπόν, και αυτοί οι κόμβοι που φτιάξαμε εμείς, αλλά και η εξέλιξή τους. Παρά λοιπόν την ευρεία χρήση των κυκλικών κόμβων, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί οδηγοί είναι η σωστή διαχείριση της προτεραιότητας και των λωρίδων κυκλοφορίας μέσα στον κόμβο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το είδα στη Σουηδία. Στη Σουηδία, σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάστηκε μια καινούργια ιδέα, μια ιδέα που φιλοδοξεί να αλλάξει παντελώς τον τρόπο λειτουργίας των κυκλικών κόμβων. Πρόκειται για το ένα σύστημα, μια καινούργια μορφή πολυλωρίδιου, με πολλές λωρίδες κυκλικού κόμβου, που σχεδιάστηκε από σουηδό μηχανικό και βασίζεται σε ποια αρχή? Πολλές λωρίδες μέσα στο κυκλικό κόμβο που βασίζονται στην αρχή ότι οι οδηγοί δεν χρειάζεται να διασταυρώνονται μεταξύ τους μέσα στον κόμβο. Άκου τι βρήκε ο Μάγκας, ο Σουηδός. Ουσιαστικά τι θα γίνεται? Ουσιαστικά αυτό το

χωρίς να χρειάζεται να αλλάξει πορεία ή να διασταυρωθεί με άλλο όχημα. Τελείωσε η ιστορία. Πλήρης ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία των παραδοσιακών κυκλικών κόμμων. Δηλαδή η προσπάθεια εξόδου από την εσωτερική λωρίδα προς την εξωτερική. Εκεί συχνά δημιουργούνται συγκρούσεις, εκεί συχνά έχουμε απότομα φρεναρίσματα. Μπρούτζινε, το κατάλαβες ρε! Γκέκε! Δηλαδή, Μπρούτζινε, το σύστημα περιλαμβάνει ειδική διαγράμμιση, περιλαμβάνει φυσικό διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας με νησίδες ή περιψωμένα τμήματα, καθώς περιλαμβάνει και ειδικά σχεδιασμένες εξόδους που δεν επιτρέπουν στους οδηγούς να κόβουν πορεία μέσα στον κόμβο. Και εδώ θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με τις πρώτες προσομοιώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τους Σουηδούς μηχανικούς, το συγκεκριμένο σύστημα μπορεί να αυξήσει τη χωρητικότητα ενός κυκλικού κόμβου κατά περισσότερο από 20%, μειώνοντας παράλληλα σημαντικά τα πιθανά σημεία σύγκρουσης. Παράλληλα, προσέξτε, παράλληλα οι ειδικοί Σουηδοί εκτιμούν πως η συγκεκριμένη λογική θα μπορούσε να βοηθήσει ιδιαίτερα σε μεγάλες αστικές περιοχές που οι κυκλικοί κόμβοι επιβαρύνονται καθημερινά από τεράστιους όγκους αυτοκινήτων και τεράστιες καθυστερήσεις. Βέβαια, σε αυτό το σημείο οφείλουμε να πούμε πως στην Ελλάδα παρατήρηται μια σαφέστατη προσπάθεια εναρμόνισης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, εδώ τα κατάκα σας μέτρησα 8-9 κόμβους. Βάλτε τώρα και στο Σέσκο που θα γίνει στη διασταύρωση, βάλτε ο άλλος που έχει δημιουργηθεί εκεί έξω από το Βελεστίνο προς το Ριζόμυλο, βάλτε εδώ που θα γίνει εδώ πιο πάνω από το Βερτζίνι, θα γίνουν ακόμη 4-5. Αλλά αν προσαρμόσουμε τους υπάρχοντες, τους ήδη, τους καινούργιους κυκλικούς κόμβους, με αυτά τα κάνουμε αυτή την καινούργια προσέγγιση, εφαρμόσουμε δηλαδή πάνω στους ήδη επιτυχημένους κυκλικούς κόμβους μας το καινούργιο αυτό το Σουηδού, θεωρώ ότι θα είναι το τέλειο. Επίσης θεωρώ ότι έχει πέσει στην αντίληψη της Δημοτικής Αρχής εδώ στο Βόλο, και είμαι σίγουρος ότι αν δεν το ψάχνουν θα ξεκινήσουν να το ψάχνουν για να γίνει ακόμη καλύτερο. Έτσι, δεν το συζητάω ότι είναι εξυπηρετικότατη, και αν δεν υπήρχαν και ορισμένα μούσμουλα που δεν ξέρουν να οδηγήσουν καθόλου, τελείωσε, μούσμουλα, τελείωσε. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε, άχρηστοι οδηγοί. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι άχρηστοι. Ένα μεγάλο ποσοστό είναι και παλιά άνθρωποι. Όταν δεν σταματάς στην διάβαση των πεζών, είσαι μαλάκας. Όταν δεν σταματάς στη διάβαση πεζών, είσαι παλιάνθρωπος και μαλάκας. Ναι, έτσι θα σας τα λέω. Δεν υπάρχουν ευγένειες. Είσαι παλιάνθρωπος και καραμαλάκας.

κάθε Δευτέρα γράφει στο Βολιωτάκι ο Βολιώτης ο Στάθης Αράντης. Κάθε Δευτέρα έχει μια στήλη που την ονομάζει «Κάτω από το χαλί» και αναπτύσσει ένα θέμα. Πάντοτε το θέμα αυτό είναι ενδιαφέρον, η ανάλυση του Στάθη Σαράντη. Σήμερα η αλήθεια δεν το έχω διαβάσει, το διαβάσω τώρα. Αβλεπή. Με τίτλο «Λιμένας Βόλου, ασπίδα ασφάλειες, μοχλός ανάπτυξης». Από την αρχαιότητα, γράφει ο Στάθης Σαράντης, μέχρι σήμερα η θάλασσα υπήρξε ο μεγάλος επιταχυντής της ανθρώπινης εξέλιξης. Οι πρώτοι μεσογειακοί πολιτισμοί άνθησαν επειδή τόλμησαν να την διασχίσουν, να την αξιοποιήσουν και να την μετατρέψουν σε δρόμο εμπορίου, σε δρόμο γνώσης και ισχύως. Οι Μινωίτες, οι Φοίνικες και αργότερα οι ελληνικές πόλεις κράτη δεν θα είχαν αναπτυχθεί χωρίς την θάλασσα ως μέσο σύνδεσης με τον ευρύτερο κόσμο. Η Αθήνα, για παράδειγμα, δεν θα είχε εξελιχθεί σε κέντρο δημοκρατίας και εμπορίου χωρίς τον Πειραιά, ενώ η Ρώμη δεν θα είχε διατηρήσει την αυτοκρατορική της συνοχή χωρίς τον έλεγχο της Μεσογείου. Η θάλασσα δεν ήταν ποτέ απλώς ένα φυσικό όριο. Ήταν ο χώρος όπου οι λαοί αντίλασαν αγαθά, τεχνολογίες και ιδέες, διαμορφώνοντας δίκτυα που καθόρισαν την πορεία της ιστορίας. Στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο, Λιμένας Βόλου συνεχίζει μια παράδοση αιώνων, λειτουργώντας ως φυσική πύλη ανάμεσα στην θάλασσα και την καρδιά της υπηρετικής Ελλάδας. Η θέση του στο σημείο όπου η θάλασσα συναντά τη Θεσσαλία τον καθιστά όχι μόνο φορέα οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και κρίσιμο κρίκο σε μια αλυσίδα που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι τις σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας και εφοδιασμού. Σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα που αναδεικνύει την σημασία των λιμένων με τρόπο που θυμίζει τις αρχαίες εποχές, αλλά υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή κρίση και η εξάρτηση από τις εισαγωγές τροφίμων δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Η χώρα παράγει μόλις το 15% των αναγκών της σε μαλακό σιτάρι, γεγονός που την υποχρεώνει να εισάγει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους ετησίως από περιοχές που χαρακτηρίζονται από αστάθεια όπως η Ουκρανία και η Ρωσία. Η εξάρτηση αυτή δεν είναι απλώς οικονομική, είναι στρατηγική. Σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αυτάρκειά της χωρίς την απρόσκοπτη λειτουργία των θαλάσσιων εμπορικών διαδρομών. Σημαίνει επίσης ότι ακόμη και μια προσωρινή διακοπή της ναυσιπλοείας μπορεί να προκαλέσει απότομες αυξήσεις τιμών, ελλείψεις και κοινωνικές πιέσεις. Και τώρα που αρχίζει να το αναπτύσσει καλά, μπείτε στο Βολιωτάκι και διαβάστε, παιδιά, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Μπείτε στο Βολιωτάκι και διαβάστε, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σημερινό άρθρο του Στάθη Σαράντη για το λιμάνι του Βόλου. Πάρη Δράχνη, διάβασε το και εσύ το άρθρο. Πάρη, βάλε και το γιος να το διαβάσει. Πάρη.

Καλημέρα στο κτίριο Σπίρερ. Κτίριο Σπίρερ. Καλημέρα στον αντιδήμαρχο τον αντιδήμαρχο της πολλοδομίας και της βιώσιμης κινητικότητας. Καλημέρα στο γιατρό τον Γιώργο τον Μουλά. Γιατρέ μου καλημέρα, πώς είσαι? Γιατρέ μου καλημέρα. Κύριε Μουλά, ελάτε να σας θέσω το θέμα. Το ξέρετε όμως και απορώ γιατί δεν λαμβάνετε αυτή την απόφαση. Πέρασα κανένα δύο φορές το τελευταίο τρίμερο από το δρόμο τον κεντρικό των Αλικών. Πώς λέγεται αυτός ο δρόμος? Περνάει μπροστά από το κοινωνικό κέντρο. Ασφαλτοστώθηκε βέβαια Προφήτης Ηλίας μέχρι κάτω στο σχολείο, μέχρι την Πλάζ και ακόμα παραπέρα. Λοιπόν, αυτός ο δρόμος προχωράς πάνω από την Αγία Ειρήνη, περνάς το Γεφυράκι, περνάς το κοινωνικό κέντρο και αρχή που είναι τα δύο μάρκετ εκεί σε αυτό το κεντρικό. Πώς λέγεται αυτός ο δρόμος, γιατρέ? Μάλλον, γιατρέ, ελάτε συνέχεια για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, εκεί έχει ένα πάρκινγκ απέναντι το κοινωνικό κέντρο, τεράστιο πάρκινγκ άδειο. Η απόσταση του πάρκινγκ από το σούπερ μάρκετ ΑΟΜΕΓΑ του Παναγιώτη του Καρακάνα, καλημέρα Παναγιώτη, η απόσταση του πάρκινγκ από το σούπερ μάρκετ του Καρακάνα είναι 30 μέτρα. Όμως κανένας δεν πάει να παρκάρει στο πάρκινγκ. Δεν πάει το αυτοκίνητο να το σταθμεύσει στα 30 μέτρα. Θέλει έξω από το μάρκετ. Μιλάμε τι μαλακία! Μιλάμε για τους παλιάνθρωπους! Ή παλιάνθρωποι! Μιλάμε βαθμός νοημοσύνης στα σκατά! Παρκαρισμένα λοιπόν έξω από το μάρκετ και καθόλου το μήκος του δρόμου. Ποιος δρόμος, πώς λέγεται αυτός ο δρόμος? Λοιπόν, και είναι διπλής κατεύθυνσης. Διπλής κατεύθυνσης. Πώς να περάσεις, να πας προς τα πέρα? Ή πώς να δεις προς τα δω?

κύριος Βιδανόπουλος, ο κύριος Κώστας Βιδανόπουλος, μου τηλεφώνησε τώρα και μου λέει είναι η οδός Βάχο. Οδός Βάχο. Ωραία. Οδός Βάχο. Δεν πρέπει να τη μονοδρομήσουμε. Μόνο θα πηγαίνει. Αφού είναι παρκαρισμένα. Οι ηλίθιοι τα παρκάρουν. Δηλαδή μια σειρά παρκαρισμένων και διπλής κατεύθυνση δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μου βγήκε η πίστη να περάσω τρεις φορές. Το τελευταίο τρίμερο. Η πίστη μου βγήκε. Δεν γίνεται πέρα δόθε. Και πιο κάτω έχει δεύτερο πάρκινγκ. Εκεί μπροστά στο περίπτερο του Πολύτεχνου, αλλά ποτέ δεν το ανοίγει ο Πολύτεχνου. Το πάρετε το. Το περίπτερο του Πολύτεχνου να το πάρετε από εκεί πέρα. Αφού είναι κλειστό συνέχεια. Φαίνεται ότι ο Πολύτεχνος δεν έχει δουλειά. Δεν έχει ανάγκη. Να το πάρετε το περίπτερο. Δεύτερο πάρκινγκ εκεί. Αμέσως μετά το δεύτερο πάρκινγκ στο αριστερό μας χέρι πηγαίνοντας νότια, έχει τρίτο πάρκινγκ δεξιά μας. Και αμέσως μετά το τρίτο πάρκινγκ έχει το τεράστιο πάρκινγκ αριστερά μας. Μπροστά από τη Γοργόνα. Άδεια τα πάρκινγκ. Άδεια. Και ο δρόμος η Βάχου γεμάτος αυτοκίνητα. Η μαλακία της μαλακίας. Πύρι πύρι πω να και εσύ να και εγώ. Έτσι θα σας τα λέμε, δεν γίνεται αλλιώς. Με παλιά ανθρώπους δεν γίνεται διαφορετικά. Παιδιά τεραστίων διαστάσεων, στάθμευση, πάρκινγκ τεράστια και να μην παρκάρει κανένας. Τα αυτοκίνητα στους δρόμους, μέσα στα χωράφια, δεξιά, αριστερά. Μιλάμε για Ζίου Ζίτσου. Μιλάμε για Μάου Μάου. Βαθμός νοημοσύνης στα τάρταρα. Ελάτε κύριε Μουλά στην άκρη γραμμή. Θα τον καλέσουμε εμείς τον κύριο Μουλά, αν μπορεί. Το καλέσουμε εμείς.

0: Παιδιά, τόση ώρα ο γιατρός ο Μουλάς δεν με άκουγε. Ο άνθρωπος είχε μια δουλειά. Τον κάλεσα τώρα και μου λέει: πολύ ευχαρίστω να μιλήσουμε, αλλά δεν άκουγα πιο μπροστά τι έλεγες. Έλεγα. Περνάμε την Αθηνών που είναι σε κακά χάλια και από ό,τι ξέρω θα ασφαλτοστρωθεί. Περνάμε την Μπουρμπουρίθρα που είναι σε κακά χάλια και από ό,τι γνωρίζω είναι στο πρόγραμμα να ασφαλτοστρωθεί. Περνάμε τα Ιβαλιώτικα που εκεί η θαλασσοταραχή είναι πάνω από 15 μποφόρ, πάνω από Χάρι Κέιν και από ό,τι γνωρίζω είναι στο πρόγραμμα να ασφαλτοστρωθεί. Φτάνομαι στη Διασταύρωση προφήτη Ηλία, κάνουμε αριστερά, ωραίο άσφαλτος. Άσφαλτος, όπως το είπε ο επικεφαλής της πλατείας Ρίγα Φεραίου, είπε ότι μετά την παράδοση της γέφυρας έχω κανονίσει να πέσει άσφαλτος σε αυτό το δρόμο. Παιδιά, ούτε επί Χούντας δεν έχει πέσει άσφαλτος σε αυτό το δρόμο. Πιο μπροστά, επί ΕΡΕ, ή επί Μεταξά. Από τότε είχε να πέσει άσφαλτο στο δρόμο που περνάει τον αυχένα του προφήτη Ηλία και πέμπει για την Πλάζ. Τον κατήφορο. Μπαμ, μπουμ, χρόνια, δεκαετίες. Έπεσε άσφαλτος, χαρτί είναι και μου κάνει εντύπωση ότι έχουν καλύψει και τα καπάκια της αποχέτευσης, της ΔΕΙΑΜ, τα πάντα καλημέρα με άσφαλτο, προφανώς για να μην υπάρχουν υψομετρικές διαφορές με το οδόστρωμα. Καλά κάνατε, αλλά προσέξτε τώρα, αν χρειαστεί να αφαιρέσετε κανένα καπάκι θα το κάνετε με τρόπο, έτσι. Αυτός που θα πάει ο εργολάβος να ανοίξει το καπάκι με τρόπο, αλλιώς θα πέσουν σφαλιάρες. Οι μεγάλοι επιστήμονες, οι εργολάβοι που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν δυο γαϊδουριών άχυρα, οι άσχετοι, οι λασπάδες, οι εργολάβοι, όπως σήμερα διαλύσαν την πόλη, οι ξεφτυλισμένοι. Και φτάνουμε που λέτε εκεί πέρα, περνάμε κύριε Μουλά την Πλάζ, έχει πέσει ο άσφαλτος, είναι ωραία. Κάνουμε δεξιά εκεί από το Αρέθα, το εργολάβο εκεί από την πισίνα σε σχήμα καρδιάς, από ό,τι βλέπω το δορυφόρο δηλαδή. Περνάμε πάνω από την Αγία Ειρήνη, πάνω από το Σταματείο, Αγία Ειρήνη. Περνάμε το γεφυράκι του Αλιγαρορέματος. Περνάμε το κοινωνικό κέντρο, εκεί που εδρεύει και ο Κώστας ο Βιδανόπουλος. Δεξιά μας το πάρκινγκ, άδειο. Κύριε Μουλά, το πάρκινγκ δεξιά από το κοινωνικό κέντρο, άδειο. Άδειο. Μπαίνουμε στην οδό Βάχου. Δεξιά είναι το μάρκετ ΑΟΜΕΓΑ του Παναγιώτου του Καρακάνα. Το πάρκινγκ είναι άδειο πιο μπροστά, στα 30 μέτρα. Μπροστά από του Καρακάνα, ουρά! Τα παρκαρισμένα. Με τσακούλες. Καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Δηλαδή, Παναγιώτη, ανοίγεις μεγαλύτερη πόρτα στο μάρκετ, μπαίνανε το αυτοκίνητο μέσα. Πού να πάνε τώρα 30 μέτρα στο πάρκινγκ, που είναι άδειο. Άδειο πανάθεμά με. Και ενώ είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και προσπαθείς να πας νότια προς το Φουντούλι, προς τον Άγιο Στέφανο, έχετε μάλλον οι άλλοι από απέναντι με τη Mercedes. Άντε να περάσει αυτή η ξύστρα φάλτσα, Παναγία μου, ανάμεσα σε παρκαρισμένο και σε σένα. Διπλής κατεύθυνση Βάχου. Οι παρκαρισμένοι της μαλακίας, αυτοί που δεν θέλουν να πάνε περιφερειακά για να επιστρέψουν στο Βόλο, γυρίζουν από τον ίδιο δρόμο από τη Βάχου, άλλοι βλαμμένοι αυτοί. Και εσύ που πηγαίνεις προς τα πέρα. Αυτή την κατάσταση κύριε Μουλά θα τη βιώσουμε και το καλοκαίρι. Αν είναι να τη βιώσουμε και το καλοκαίρι και δεν μονοδρομηθεί αυτός ο δρόμος, πείτε το να πάω να αυτοκτονήσω από σήμερα. Γιατρέ, μια την Παναγία, πάω να αυτοκτονήσω.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, για το πάρκινγκ που λέγατε, το σούπερ μάρκετ έχει ακριβώς δίπλα δικό του πάρκινγκ.
0: Άλλο πάρκινγκ αυτό.
1: Ναι, άλλο, που μπορούν και οι πελάτες του καταστήματος να παρκάρουν.
0: Μα όλα τα πάρκινγκ που είναι 5 στη σειρά, είναι άδεια όλα.
1: Ναι, αυτή τι να πεις.
0: Και τα παρκάρουν πάνω στον δρόμο, πάνω στη Βάχου όλοι.
1: Ναι. Έτσι είναι όπως το λέτε, τι να κάνουμε. Ή θα εφαρμοστεί ο νόμος ή δεν θα εφαρμοστεί.
0: Να μονοδρομήσουμε τη Βάχο, γιατρέ μου.
1: Γιατί παρανομούν οι μερικοί.
0: Και τι να κάνουμε, α, πες εσύ.
1: Δηλαδή τι, θα νομιμοποιήσουμε την παρανομία, να το σκεφτούμε, εντάξει, είναι μια πρόταση αυτή, δεν την απορρίπτω.
0: Ναι, όποιος θα είναι πιστεύει.
1: Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο νομιμοποιείται η παρανομία. Α, θα σκάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
0: Ναι, το θέμα είναι, μπορείς να υποστηρίξεις τον νόμο. Υφαίνουμε στον νόμο. Δεν μπορώ να τον υποστηρίξω.
1: Υπάρχουν εργαλεία που υποστηρίζει τον νόμο.
0: Πού να πέσω, τρεις φορές πέρασε, τρεις φορές δεν οπάτησα.
1: Εγώ με τρακάρει κιόλας. Καθρέφτη με καθρέφτη εκεί πέρα. Τέλα, τι να σας πω.
0: Σας προστάτευσε ο νόμος, όχι. Άρα κάτι πρέπει να κάνω.
1: Ο νόμος λέει ποιος παραβίασε, ποιος μπήκε στο ρεύμα του αλουνού. Έχει την υπηρετιότητα του ατυχήματος.
0: Πρέπει να τρακάρουμε δηλαδή.
1: Έχω τράκαρα, τι να σας πω, έχω τρακάρει.
0: Ναι. Τι θα κάνουμε, ή θα στείλουμε την τροχέα και τη δημοτική αστυνομία.
1: Ας το δούμε. Άμα...
0: Με γερανούς να παίρνουν τα παρκαρισμένα, ή θα πρέπει να μονοδρομήσουν τον δρόμο. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Ένα από τα δύο, ναι, για να ελευθερωθεί το ρεύμα, ναι. Να μπορούν να γίνεται, τουλάχιστον στους θερινούς μήνες, να γίνεται
0: γιατί...
1: απρόσκοπτα η διέλευση.
0: Ακριβώς. Αν συνεχιστεί αυτό του θερινούς μήνες, πείτε το, από
1: ναι.
0: 96 μέτρα είναι το πιο βαθύ σημείο του
1: παγκοσμίου. Συμφωνώ εγώ από την. Η Ρώμη Πολυτεχνείο μέχρι, δεν θυμάμαι πώς το λέγεται ο δρόμος, μέχρι το πάρκινγκ εκεί που είναι οι καφετέριες.
0: Εκεί που είχες πιάσει καυγά παλιότερα με το κουντούρι. Που,
1: ναι, μπράβο.
0: Σφαζόσαστε με το κουντούρι, θυμάμαι πάνω.
1: Το δόπραγμα, ναι.
0: Από εκεί ήταν ο κουντούρις, από εδώ ήταν ο μουλάς. Χαμός.
1: Ναι, ναι, χαμός.
0: Τι έχουμε ζήσει, Θεέ μου, τι έχουμε ζήσει.
1: Πού το θυμήθηκες τώρα.
0: Το θυμήθηκα, αφού οι εικόνες είναι αυτές. Χάνονται οι εικόνες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι είναι η ζωή, στιγμές είναι.
1: Ναι.
0: Καλά,
1: έτσι είναι. Ναι.
0: Καλά, ο Κουντούρης είχε πει, γιατρέ, είχα πει ένα πρωί,
1: ναι.
0: Ένα πρωί είχα πει, αστειευόμενος, είχα πει ότι Κουντούρη σε 100 μέρες θα παρετηθείς. Αυτός,
1: ναι.
0: Αυτός το κράτησε. Με το που εξελέγει, με 60%, ναι. 60% εξελέγει. Και 40 ναι, πιτσιόρης. Ναι. Μετά ναι. Από μια εβδομάδα του είπα, την εκατοστή μέρα της θητείας θα παραιτηθείς. Αστειευόμενος εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτός τι έκανε, το βάλε στο μυαλό του. Έκανε τι έκανε με την κυβέρνηση, δεν του δίνανε λεφτά. Και την εκατοστή μέρα παραιτήθηκε. Και τι έβγαλε στην ανακοίνωση, τι είπε. Η Ριγίλης με είχε ενημερώσει μέσα από τοπικό ραδιόφωνο να παραιτηθώ την εκατοστή μέρα και παραιτούμε. Ναι. Αυτό είπε, αυτή έγραφε στην ανακοίνωσή του. Θεός χωρέστα.
1: Όχι 100 μέρα, κάθισε ένα χρόνο.
0: Όχι, 100 μέρες. Την εκατοστή μέρα παραιτήθηκε. Βάλτε τα κάτω. Πάρε τις ημερομηνίες.
1: Το 1999 διετέλεσε δήμαρχος και το 2000 παραιτήθηκε.
0: Την εκατοστή μέρα παραιτήθηκε. Πάρε το μερολόγιο, πάρε τα μερολόγια, πάρε τις θητείες. Εκατοστή μέρα. Την εκατοστή μέρα.
1: Δεν τα έχω μπροστά μου τώρα. Δεν...
0: Και συνεδρίασε η ομάδα πλειοψηφίας του Κουντούρη και έβγαλε δήμαρχο τον Τάσο του Στρατηγόπουλο. Συγχώρημε, Θεός χωρέστανε. Αλλά το βράδυ πριν πάνε να ψηφίσουν, άλλαξαν γνώμη και ψήφισαν τον Κυριάκο Δημήτρου. Τι θυμηθήκαμε σήμερα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, τέλος πάντων.
0: Αν είναι ακριβώς έτσι.
1: Δεν γίνανε ακριβώς. Ο Τάσος Στρατηγόπουλος αποτραβήχθηκε, αποποιήθηκε την υποψηφιότητά του. Ενώ κατήχε την πλειοψηφία, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Συνεδρίασαν το βράδυ ομάδα πλειοψηφίας. Και
1: δεν ήθελε, δεν κατέθεσε υποψηφιότητα.
0: Δεν ήθελε, την άλλαξαν την απόφασή τους την επαύριο και ψηφίσαν τον Κυριάκο Δημήτρου.
1: Αλλά και αυτός όμως συνηγόρησε.
0: Αυτά τα έχουν πει εντός του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνεδρίες. Τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά αυτός συνηγόρησε ο Τάσος Στρατηγόπουλος.
0: Αναγκαστικά ψήφισε
1: για αυτός. Στην απόσυρση της υποψηφιότητας.
0: Συνηγόρησε γιατί αναγκαστικά τον ανάγκασαν τον άνθρωπο.
1: Ναι, λέω.
0: Λοιπόν, πότε θα συνεδριάσει τώρα για να πάρετε αυτή την απόφαση τη Βάχο. Κάτι πρέπει να κάνετε.
1: Αυτό για τη Βάχου πρέπει να γίνει σχετικό. Εδώ να το δούμε. Δεν είναι. Πρέπει να περάσει η Επιτροπή Κυκλοφοριακών Θεμάτων, να έρθουν οι σύμφωνες γνώμες διαφόρων φορέων.
0: Για τα Χριστούγεννα, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Να το δούμε αυτό. Καταρχάς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να. Κάτι που να. Πώς το λένε, ως θέμα, ας πούμε. Δεν έχει τεθεί.
0: Δεν έχει τεθεί. Εσείς ο ίδιος τρακάρα τίποτε.
1: Εγώ έχω τρακάρει, ναι. Καθρέφτη με καθρέφτη. Ήταν ένας εκεί φουλαριστός, έτρεχε.
0: Αν είχατε σκοτωθεί, ούτε καν θα το σκεφτόσαστε.
1: Μου έδωσε μία και φώναζε κιόλας. Ένα άνθρωπο, το λέω, μπήκες στο δικό μου το ρεύμα. Τι να
0: λοιπόν. Λοιπόν, σας αφήνω να το σκεφτείτε και να αποφασίσετε.
1: Καλά, καλά. Εντάξει.
0: Ναι. Με τα ποδήλατα αυτά τι γίνεται μετά?
1: Με τα ποδήλατα γίνονται βανδαλισμοί και δεν τα χρησιμοποιούν και πολλοί υπολιώτες. Δηλαδή, έγινε ένα ωραίο καλό εγχείρημα, αλλά δεν αγκαλιάζεται από την πόλη. Για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι οι υπολιώτες δεν τα πολύ προτιμούν. Το δεύτερο είναι ότι έχουν πολλούς βανδαλισμούς. Τα σπάνε εκεί πέρα, σπάνε τις οθόνες, σπάνε, κάνουν τις σημείες διάφορες.
0: Τα κλέβουν κιόλας?
1: Μέχρι στιγμής όχι, δεν έχουμε για κλοπή κρούσμα, αλλά σε μια πολιτισμένη χώρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Σε μια πιο πολιτισμένη, μάλλον. Γιατί πολιτισμένοι είμαστε κι εμείς. Θα ήταν πιο καλά τα πράγματα. Δυστυχώς δεν το αγκαλιάσαν το εγχείρημα αυτό. Για το οποίο βέβαια ο Δήμος έκανε δύο προσπάθειες. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και άλλα ποδήλατα τα οποία δεν προλάβαν να διατεθούν και είναι στο κολυμβητήριο, σε μια αίθουσα.
0: Ναι.
1: Άλλα 50 ποδήλατα εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω. Δεν είναι η φίλη του ποδηλάτου. Η σημερινή υπολιώτας, όπως ήταν η παλιά, όπως ήμουν εγώ τότε, πιτσιρικά.
0: Θυμόσαστε έξω από τους κινηματογράφους που ήταν οι σειρές, παρκάραμε τα ποδήλατα έξω από τα... Πώς τα λένε αυτά?
1: Ναι, κάτω στην παραλία. Εγώ θυμάμαι εκεί Κουμουνδούρο, Όγδου, μετά χιλιάδες ποδήλατα.
0: Τι ωραία που ήταν τώρα, δίπλα στο άλλο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, κυκλοφορούσε ο κόσμος το ποδήλατο. Τώρα δεν κυκλοφορούν.
0: Ναι.
1: Είναι και λίγο προβληματικό, εντάξει, να πούμε ότι, και την αλήθεια, ότι είναι λίγο προβληματικό το ποδήλατο.
0: Ενδεχομένως να αποσυρθούν, να τα αποσύρετε.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε, θα δούμε. Είναι πρόγραμμα και αυτό.
0: Προβληματικό δεν είναι το ποδήλατο. Προβληματική είναι η υποχούμενη, η οδηγή προβληματική.
1: Ναι.
0: Οι περισσότεροι δεν ξέρουν να οδηγήσουν. Δεν ξέρουν.
1: Κατά μεγάλο μέρος, ισχύει αυτό.
0: Γιατρέ, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ μου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Για χαρά.

Μια κατάσταση από ό,τι λέει και ο γιατρός, ο Γιώργος Ομουλάς, ο αντιδήμαρχος πολεοδομίας και βιώσιμης κινητικότητας, είναι μια αναστρέψιμη. Η διάγνωση είναι καρκίνος. Λοιπόν, και τον καρκίνο κατά 99% τον αντιμετωπίζεις. Προσέξτε, όταν υπάρχει θέληση. Άμα δεν υπάρχει θέληση, είσαι τελειωμένος. Εκεί στη Βάχο δεν βλέπω να υπάρχει θέληση. Θα τρακάρουνε. Πρέπει να έχουμε και απώλεια ζωής για να υπάρξει κάτι άλλο, που και πάλι δεν είναι. Και με απώλεια ζωής δεν ευαισθητοποιείται κανένας. Εκεί στη Δευτέρα Νοεμβρίου με κουντουριώτο ανέχει θύμα. Αναβλύζει από κάτω από την άσφαλτο το αίμα. Αν έχουν σκοτωθεί παιδιά, Δευτέρα Νοεμβρίου κουντουριώτο. Κανένας δεν παίρνει απόφαση. Βάλει φανάρι. Εκεί στην Δευτέρα Νοεμβρίου με Βασάνη. Δευτέρα Νοεμβρίου με Βασάνη. Στη μία γωνιά είναι το φαρμακείο. Στην άλλη γωνιά είναι το πρώην υγειονομικό. Στην απέναντι πλευρά είναι ένας φούρνος. Και από κάτω μεριά είναι ο σκλαβενίτης. Εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι το άλλο πρωί ακούς μπαμ, κάθε 5 λεπτά μπαμ, έχουμε συγκρούσεις. Δεν βάζουν φανάρι εκεί πέρα, δεν βάζουν φανάρι. Δεν θέλουν. Δεν πάει βούληση. Τώρα κάνουν, συνεχίζουμε. Και άμα σκοτωθεί και κανένας, δεν χάλασε και ο κόσμος. Εκεί στην Κουντουριώτη με Δευτέρα Νοεμβρίου έπεσε το παιδί της Ντίνας με το μηχανάκι, έχασε τη ζωή του και μετά από κάποιο διάστημα έφυγε και η ίδια η Ντίνα, τον καημό της. Συνάδελφός μου, η Ντίνα, η παπά. Κανένας δεν φρόντισε, έστω στη μνήμη αυτών των δύο ανθρώπων, να μπει ένα φανάρι εκεί, στη μνήμη! Τίποτα. Γιατί μας έχει φάει η μαλακία. Η μαλακία είναι ανίκητος ασθένεια!

0: Παρακαλώ στο 61 πρώτα, καλημέρα.
1: Κύριε Κουμιώτη, καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα.
0: Καλώς τον, καλή εβδομάδα.
1: Καταρχάς, ήθελα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου να αναφερθώ στο χαμό του συνδημότη μας, του Σπύρου του Βλιώρα. Βέβαια, επικοινώνησα το πρωί με τον Γιώργο τον Βλιώρα, τον αντιδήμαρχο, και υπέβαλα τα θερμά μας συλληπιτήρια του Συλλόγου. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του αύριο, που θα γίνει και η τελετή 10 η ώρα το πρωί. Κύριε Κουμιώτη, άκουσα και εσάς, άκουσα και τον αγαπητό, το φίλο μας, τον κύριο Μουλά, το συνδημότη μας εδώ πέρα. Εγώ θα πω δύο πράγματα. Εκτός του ότι δεν παρκένει κανένας το μεγάλο αυτό πάρκεν, το οποίο παίρνει πάνω από 150 αυτοκίνητα, εάν τα βάλουμε όπως πρέπει, δίπλα ακριβώς από το ΑΟΜΕΓΑ του κυρίου Καρακάνα, τις ενέργειες πάλι ο σύλλογος της έκανε να επικοινωνήσουμε στην Αμερική με τον κύριο Σιούρα, το γιατρό, ο οποίος μένει στην Αμερική, και παρεχώρησε αυτό το οικόπεδο εκεί πέρα τους, ώστε να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα, να μπαρκέρουν, να ψωνίζουν και να φεύγουν. Δυστυχώς ούτε αυτό χρησιμοποιείται. Αλλά δεν θα υπήρχε η μεγάλη αυτή κυκλοφοριακή συμφόρηση, να μην τα ξεχνάμε, γιατί ο σύλλογος τα λέει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα του με έγγραφα, με. Πού είναι οι δύο δρόμοι που έπρεπε να γίνουνε, ούτως ώστε οι κάτοικοι του Αγίου Στεφάνου να μην μπαίνουν μέσα εδώ στην οδό Βάκχου? Πού είναι οι χαρακτηρισμένοι δρόμοι, κύριε Κουμιώτη? Ένας που είναι από το Τσιμεντάδικο πίσω, που υπάρχει από τον Άγιο Στέφανο την εκκλησία, που είναι χαρακτηρισμένος να βγαίνει στη γέφυρα, στην Εθνική Οδό, και ο δεύτερος ο δρόμος, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος όπως έρχονται οι κάτοικοι πριν το τσιπουράδικο του Μιμίκου, γιατί δεν έγινε αυτή η διάνοιξη, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η κυκλοφοριακή, το κυκλοφοριακό αυτό πρόβλημα των αυτοκινήτων, και οι συνδημότες μας από τον Άγιο Στέφανο να είναι υποχρεωμένοι να έρχονται και να διασκίζουν την οδό Βάκχου? Αυτά είναι σοβαρά προβλήματα.
0: Μισό λεπτό. Οι συνδημότες σας από τον Άγιο Στέφανο,
1: ναι,
0: μπορούν να κάνουν αριστερά τη δουλειά και να φύγουν απάνω. Κατευθείαν να φεύγουν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έρχονται τη Βάχο? Αλλά είναι και αυτοί βλαμμένοι.
1: Είναι ο καθένας. Ναι, αλλά ένας από τους δύο δρόμους, κύριε Κουμιώτη, ναι, έπρεπε, εφόσον υπάρχουν στα σχέδια και έπρεπε να ανοιχτεί, θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ εδώ πέρα. Αυτοί που ήταν αναγκασμένοι να φύγουν για το Βόλο δεν θα περνούσαν μέσα από εδώ. Βέβαια, εμείς σαν σύλλογος εκκλήσεις κάναμε στην Τροχέα, εκκλήσεις κάναμε στη Δημοτική Αστυνομία, που τα προηγούμενα χρόνια ερχόταν και κάποιος εδώ από την αστυνομία της Δημοτικής Αρχής. Σήμερα εδώ δεν έρχεται κανένας. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κουμιώτη. Εγώ πριν 15 μέρες πήγα σε κάτι κυρίως εκεί, να τους πω, παράκληση που καθαρίζαμε εδώ τη Λεμάν το πάρκο, και πήγα να τους πω, πάρτε τα αυτοκίνητά σας, γιατί οι άνθρωποι που κόβουν εδώ τεινάζονται πετραδάκια αυτά, και κόντευα να φάω και ξύλο, κύριε Κουμιώτη. Τα παρατάνε τα αυτοκίνητα. Εμείς κάναμε έκκληση, όχι γιατί δεν βάζουν μυαλό, κύριε Κουμιώτη, όχι να έρθει η Τροχέα ή κάποιο όργανο της Δημοτικής Αρχής να έρθει με τον γερανό και να τα πάρει τα αυτοκίνητα, κύριε Κουμιώτη, γιατί δεν βάζει κανένας, κανένας δεν σέβεται τίποτε άλλο. Κοιτάνε όλοι να πάνε στις καφετέριες, και αν είναι δυνατόν και το αυτοκίνητο να το έχουν και αυτό δίπλα στην καφετέρια.
0: Μάλιστα. Άρα τζάμπα χαλάμε χρόνο εδώ πέρα, δεν γίνεται τίποτα.
1: Χαλάμε, κύριε Κουμιώτη, γιατί τι θα πει να με, θα περάσει από το ένα συμβούλιο, θα περάσει από το άλλο. Εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά. Αν έρθω και σας φέρω αυτά όλα τα έγγραφα που έχω κάνει αυτά όλα τα χρόνια, τα έχω αναφέρει αυτά όλα και δεν έχει γίνει τίποτα, κύριε Κουμιώτη. Λοιπόν, βλέπουν ότι ο δρόμος της οδού Βάκου εδώ είναι πάρα πολύ στενός. Ή θα γίνει το ένα, η αστυνόμευση, ή θα γίνει το άλλο. Αλλά παράκληση είναι το εξής. Να μπουν και πινακίδες όπως στην οδό Παλατίου, απέναντι από τις βάρκες του κυρίου Θεοδωρίδη. πλατείου. Κάναμε έναν δρόμο, η Δημοτική Αρχή βέβαια, και ευχαριστώ τον Αντιδήμαρχο να είμαι, τον κύριο Μιχάλη, ο οποίος έκανε ένα δρόμο και εκεί αρίστης ποιότητος. Αλλά δεν μπήκαν ούτε εκεί σήματα και ο καθένας κατεβαίνει με 100 χιλιόμετρα για να βγει στην οδό Αθηνών, κύριε Κουμιώτη.
0: Μάλιστα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βίδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Άρα πρέπει εν ώψη καλοκαιριού να ληφθούν μέτρα άμεσα με την οδός Βάκχου, κύριε Κουμιώτη. Σας ευχαριστώ και καλή εβδομάδα.
0: Και εγώ καλή εβδομάδα. Παρακαλώ στα οκτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Θα ήθελα να απασχολήσω λίγο την εκπομπή με δύο θέματα. Το ένα είναι ένα άμεσο θέμα το οποίο προέκυψε τις τελευταίες μέρες και το άλλο είναι μια ερώτηση που θα ήθελα να κάνω για να έχω μια πληροφόρηση. Ναι. Το άμεσο θέμα είναι αυτή η ιστορία της Παρασκευής. Αυτή η ιστορία με τον ποδηλατικό αγώνα ο οποίος έγινε. Ξεκινώντας να λέω αυτό που θέλω να πω, θα ήθελα να πω ότι σίγουρα δεν συζητάμε κατά του ποδηλατικού αγώνα. Σίγουρα ήταν μια καλή κίνηση, μια κίνηση η οποία προάγει την πόλη, παίρνει τουρισμό, βάζει ακόμα ένα πρόσημο στην πόλη ότι κάνει και τέτοια πράγματα, αθλητικά και τέτοια. Αλλά έχουμε εδώ μια συνήθεια. Το καλό να το κάνουμε κακό. Δεν ξέρουμε ποιο τρόπο καταφέρνουμε το καλό να το κάνουμε κακό. Νομίζω ότι είναι απέτηση όλων των πολιτών που βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή σε αυτό που έγινε, αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Τραγικές καταστάσεις. Θα ήθελα να ήξερα ποιος είναι αυτός που δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Αλλά νομίζω ότι έχουμε δικαίωμα να μάθουμε το όνομά του. Ποιος είναι αυτός που κανόνισε να γίνει ο αγώνας Παρασκευή μεσημέρι. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν τραγικό από χίλιες καταστάσεις. Και νομίζω ότι το ξέρει και εσύ, Γιώργο, παρότι το αναφέρω τώρα, πιστεύω ότι είσαι μέσα στα πράγματα και το ξέρει. Δεν μιλάμε για τα σταματημένα λεωφορεία, μηχανές, μηχανάκια, για κόσμο που έτρεχε για να πάει στη δουλειά Παρασκευή μεσημέρι. Κάτι που μπορούσε να γίνει Κυριακή και μάλιστα να έχει μια ευχάριστη παρακολούθηση και να μην ενοχληθεί κανένα. Παιδιά που σχολάσαν από το σχολείο και δεν μπορούσαν οι γονείς να πάνε να τα πάρουν. Και μικρά παιδιά, δεν είναι για μεγάλα παιδιά. Μάλιστα, άκουσα και μια-δυο περιπτώσεις, κάποιοι οποίοι θέλουν να πάνε στο νοσοκομείο για αιμοκάθαρση κάτι άλλο και καθυστερώντας έχαναν τη σειρά τους και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν το πολυλογώ έτσι, Κωστακή. Αυτά που ήθελα να πω, τα είπα. Και ήθελα να ξέρω ποιος είναι αυτός που κανόνισε Παρασκευή μεσημέρι αυτή τη δραστηριότητα. Αν μη τι άλλο, αυτός ο άνθρωπος είναι άσχετος εδώ πέρα με την πόλη, θα έλεγα μισθή τους βολιώτες. Και όποιον και να ρωτήσετε, αυτό θα σας πει. Ήταν τόσο δυσάρεστη η κατάσταση, αποκλεισμένος όλος ο Βόλιος, πάρα πολύ δυσάρεστη. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει μέσα στη βδομάδα και αυτή την ώρα τη συγκεκριμένη. Ξέρουμε ποιος το κανόνισε αυτό. Έχουμε υπόψη μας. Γιατί να πρέπει να μάθουμε το όνομά του αναλόγως, να κρίνουμε την κίνησή του αυτή. Εσείς τι λέτε?
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ασχοληθεί.
2: Δεν μιλάμε ότι έγινε χαμός. Μιλάμε ότι έφυξε όλο τον Βόλιο. Παντού σταματημένος ο κόσμος, ο οποίος εκείνη την ώρα, μία ώρα, δύο, τρία ώρα, ήταν το απόγειο εκείνη την ώρα. Ναι. Το απόγειο της κίνησης. Και σταμάτησε.
0: Έτυχε να πάρω
2: τα να ξέρει. Έτυχε να περάσουν τα ποδήλατα.
0: Έτυχε να πάρω.
2: Μαζί με τα ποδήλατα θα μπω σε ένα άλλο θέμα. Επικίνδυνη οδήγηση να τρέχουν μαζί με τα ποδήλατα αυτοκίνητα, άσχετα που ήταν νοσοκομιακά ή της αστυνομίας, με ηλικιώδη ταχύτητα, ακολουθώντας τα ποδήλατα. Δηλαδή αυτοί που το είδαν και ακούν αυτό που λέω καταλαβαίνουν και το γεγονός. Σας παρακαλώ πολύ, αυτό το θέμα δεν πρέπει να περάσει έτσι, για ένα απλό λόγο, για να μην ξαναγίνει. Αλλά εγώ προσωπικά, σαν πολίτης εδώ στην πόλη, θα ήθελα να ξέρω πως και πολλοί άλλοι ποιος ηλίθιος ήταν αυτός που κανόνισε Παρασκευή μεσημέρι αυτή τη δραστηριότητα. Ή τέλος πάντων, εάν υπήρχαν κάποιοι άλλοι λόγοι, να μάθουμε ότι υπήρχαν οι τάδε λόγοι, ποιος υποχρεώθησαν κάποιους να ρυθμίσουν την κατάσταση για να γίνει αυτό Παρασκευή μεσημέρι. Σε όλη την κάθοδο της Ιωνικού και σε όλο το Βόλιο μέσα στο Βόλιο. Ένα θέμα είναι αυτό. αυτό. Αυτό θεωρώ ότι όλοι οι Βολιώτες θέλουν να το μάθουν, αν λίγο το ψάξετε, και θα ήθελα να το αναφέρετε κάποια μέρα τώρα στην εκπομπή, για να μην ξαναγίνει ο τύπος άλλος. Θα θέλαμε να μάθουμε το όνομα αυτού που κανόησε αυτή την κατάσταση. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση, το οποίο είναι πιο διαχρονικό. Είναι το θέμα που έγινε στη δίθεση πολύ την προηγούμενη εβδομάδα, το έχεις αναφέρει και εσύ, είναι το θέμα του νερού. Το θέμα του νερού δεν είναι κάτι τόσο, ίσως κάποια πλέον ημέρα. Το θέμα του νερού είναι ο απόλυτος έλεγχος του πληθυσμού και είναι το πρώτο στη βαθμίδα στην τροφική αλυσίδα. Λοιπόν, σίγουρα κανένα δεν σκέφτεται, είτε από χωριό, είτε από πόλη, είτε οτιδήποτε, ότι το νερό ανήκει ιδιωτικά σε κάποιον. Δεν το σκέφτηκε ότι κάποιος μπορεί να πάρει εκεί μια πηγή και να πει αυτή η πηγή είναι δική μου. Άλλωστε αυτά έχουν λυθεί νομοθετικά. Τα χωριά όμως και τα διάφορα μέρη που έχουν νερό τόσα χρόνια το συντήρησαν. Συντήρησαν το χώρο, το νερό, έδωσαν προσοχή, έκαναν κάτι ξέρω εγώ και όλα αυτά. Κατά κάποιο τρόπο το προστάθησαν και δεν το χρησιμοποίησαν. Και εγώ τώρα κάνω μία σκέψη. Λέμε να πάει το νερό στην ουσία να πάει στο κράτος. Αυτό λέμε, να πάει στο κράτος. Είτε στο Δήμο λέμε, είτε στην περιφέρεια, είτε κάπου, πάντως να πάει στο κράτος. Και έχω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει ένας οργανισμός, έχει συσταθεί ένας οργανισμός, ο οποίος να πει εγώ παίρνω το νερό. Και σας διασφαλίζω κάποια πράγματα. Σας διασφαλίζω ό,τι. Τέλος πάντων, σας διασφαλίζω ότι το νεράκι αυτό το οποίο επί χρόνια οι παππούδες σας, οι προπαππούδες σας το φροντίζαν, υπήρξε, καλούσαν ξέρω εγώ οι διαδρομές του και την διόρθωνε, ότι σας υπόσχομαι, όχι όμως έτσι, σας υπόσχομαι γραπτός με διάφορους τρόπους, ότι θα μείνει νομικά το νερό να το δικαιούσε κι εσείς. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει κάποιος οργανισμός που να έχει συσταθεί, ο οποίος να μπορεί να δώσει την κατάλληλη υπόσχεση? Θα ήθελα να πάρω μια απάντηση. Γιατί έχουμε ένα παρελθόν. Το ρεύμα, παράδειγμα. Υπέρτατο αγαθό και αυτό. Πέρασε από χέρια σε χέρια και τελικά ξέφυγε από τα χέρια του πολίτη, ο οποίος του είχε ξεκινήσει την αρχή, φορολογήθηκε και εξόδευσε σαν κράτος για να γίνει, και έπεσε στα χέρια ιδιωτικών παρόχων. Μπήκε στο χρηματιστήριο και παίζει ό,τι παιχνίδι θέλει τώρα με τα γνωστά γεγονότα. Ο μισός μισθός ενός ανθρώπου να θέλει στο ρεύμα. Άλλα πράγματα. Συνέβη το ίδιο. Δηλαδή, κατά πρώτον έφυγαν από τα χέρια του απλού πολίτη, ο οποίος τα είχε δημιουργήσει με έξοδα δικά του, με φορολογία, με το ένα. Και πέρασαν σε ιδιώτες, οι οποίοι ξέρουμε πώς χρησιμοποιούν τις κατάλληλες καταστάσεις. Αλλά όταν λέμε για το νερό, δεν λέμε για πράγμα τώρα, για κάτι τυχαίο. Δεν λέμε για κάτι που μπορεί να έχει κάποιο. Λέμε για την κορυφή της τροφικής δραστηριότητας. Και βλέπουμε τώρα πώς δουλεύουν με τους σπόρους, πώς δουλεύουν με τα φυτώρια, με όλα αυτά, οι ξένες εταιρείες. Κάνω λοιπόν αυτή την ερώτηση και θα ήθελα να πάρω μια απάντηση. Δεν ξέρω ποιος έχει διάθεση να την δώσει. Βέβαια, εσείς σαν δημοσιογράφος μπορείς να κάνεις ένα ρεπορτάζ. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με κάποιον που θέλει τέσσερα.
0: Να είστε καλά, κύριε Σκαμάνια.
2: Ποιος είναι αυτός που θα πει ότι ναι, τα χωριά δίνουν τον φορέα και από εκεί και πέρα με βάση νομοθετικά διατάγματα, δηλαδή ασυγκλώνει τα πράγματα που να είναι σταθερά. Να είναι με νομική βάση και τέτοια, δεν πρόκειται να γίνει κάτι παράξενο. Καλώς. Που να φτάσουν οι άνθρωποι στο τέλος. Να βγαίνει το νερό δίπλα από το σπίτι τους και να μην έχουν νερό να πιούν.
0: Καλώς.
2: Να αγοράζουν μπουκάλια με νερό.
0: Okay, σε ευχαριστώ.
2: Αυτά
0: πάρα πολύ.
2: Τα δύο ήθελα να πω. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ και τα δύο. Έγινε. Νομίζω ότι είναι ενός γενικού ενδιαφέροντος για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλώς.
0: Καλημέρα. Ναι, έβαλε ο κ. Καμάκας δύο θέματα. Το ένα είναι. Όσον αφορά την ταλαιπωρία των πάντων την περασμένη Παρασκευή λόγω του ποδηλατικού αγώνα. Και το δεύτερο θέμα είναι το νερό. Ναι, σίγουρα κύριε Σκαμάγκα, κάποιοι πρέπει να απαντήσουν. Όμως, δημοσιογραφικά μπορώ να σας πω τα εξής. Όσον αφορά το πρώτο θέμα, καταρχήν την Παρασκευή το μεσημέρι μπήκα στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκα. Εξαφανίστηκα. Σιγά να μην έμενα στην πόλη. Εξαφανίστηκα. Ο ποδηλατικός αγώνας, κύριε Σκαμάγκα, που προκάλεσε αυτό το κυκλοφοριακό έμφραγμα την περασμένη Παρασκευή, ήταν διεθνής ποδηλατικός γύρος της Ελλάδας και τελούσε, αυτό μπορώ να σας πω, δημοσιογραφική προσέγγιση και τίποτα άλλο, τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού. Εντάξει. Τα συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν, κύριε Σκαμάγκα, και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίες ανακοινώθηκαν, τουλάχιστον σε εμάς, ήρθαν από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Όπως είπατε χαρακτηριστικά και πολύ σωστά, το κέντρο του Βόλου έγινε προσπέλαστο λόγω του κλεισίματος κεντρικών οδικών αρτηριών Ιωλκού, Δημητριάδος, Ιάσονος σε ώρα αιχμής. Η κίνηση έγινε στις 10.30 το πρωί, προκαλώντας έμφραγμα, διαμαρτυρίες από οδηγούς, από πολίτες. Μου λέει ένας το βράδυ τηλεφωνικά ότι ήθελε να πάει στο σπίτι του στη Δευτέρα Νοεμβρίου, πήγε να στήριψει από τον πρώτο κόμβο του Τελωνίου, ήταν απαγορευτικός, τον πήγαν προς τα κάτω, πήγε να στήριψει από το δεύτερο κόμβο του Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχείου, να πιάσει την Δευτέρα Νοεμβρίου και τον κατήθυναν προς την Άσονος. Αν έμπαινε στην Άσονος, όπως έμπαινε τότε στο νοσοκομείο το 21 από κορονοϊό, δεν έβγαινε, εσύ βγεις πεθαμένος. Αν έπαινε στην Παρασκευή στην Άσονο, τελείωνες. Λοιπόν, οι αθλητές ξεκίνησαν την παραλία του Βόλου, πέρασαν από τα κάτω Λεχόνια, τα Χάνια, κατέληξαν στη Λαμία. Κάνανε 207 χιλιόμετρα, κύριε Σκαμάγκα, 207 χιλιόμετρα. Σας είπα λοιπόν υπό την αιγίδα, υπό την ομπρέλα ποιον, σας είπε ποιοι αποφάσισαν. Αυτοί αποφάσισαν. Τώρα αν οι ενδιάμεσοι σήκωναν τα χέρια ψηλά. Αν ενέπλεξαν και ενδιάμεσους, δεν είμαι χαζός να τους εμπλέξω προσωπικά. Εντάξει. Θα ήμουν άδικος. Αποφάσισε τώρα το Υπουργείο Αθλητισμού. Αποφάσισε η Περιφερειακή Διεύθυνση της Αστυνομίας να μπλέξω ενδιάμεσους, θα ήμουν άδικος. Το ένα το θέμα είναι αυτό. Τώρα το άλλο το θέμα του νερού που λες. Η διαχείριση, κύριε Σκαμάγκα, του νερού στην Ελλάδα βρίσκεται σε φάση ριζικής αναδιοργάνωσης. Ριζικής αναδιοργάνωσης. Να φανταστείς ότι αποφασίστηκε η σταδιακή συνένωση περίπου 700 δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης σε τρεις μεγάλους πυλώνες. Και έναν καινούριο κεντρικό οργανισμό για την υπόλοιπη χώρα. Να φανταστείς, ο έλεγχος και η τιμολογιακή πολιτική περνάνε μέσα από τη ρυθμιστική αρχή αποβλήτων ενέργειας και υδάτων. Δηλαδή θέλουν να εποπτεύουν τη διαχείριση του νερού, κύριε Σκαμάγκα, όπως ακριβώς και τη διαχείριση της ενέργειας. Οι Δήμοι, κάποιοι Δήμοι, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας, κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες απεγκλωβισμού. Η κυβέρνηση ψεύδεται, μπορεί να μας διαβεβαιώνει ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό, αλλά υπάρχουν αντιδράσεις που κάποιοι αντιδρούν και κάνουν λόγο για έμεση ιδιωτικοποίηση μέσω συγχωνεύσεων και συμπράξεων με ιδιώτες. Αυτή είναι την απάντηση, την προσέγγιση μπορώ να σας την κάνω δημοσιογραφικά και σας την έκανα από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι εκείνη η αλήθεια. Και ο καθένας που θα μπορούσε να την προσεγγίσει θα βάζει μέσα και την κομματική του ιδιότητα. Οπότε θα ήταν μη πιστευτός, κύριε Σκαμάκα. Πιστεύω ότι την πήρατε την τις πήρατε τις απαντήσεις. Λοιπόν, κάντε μου μια χάρη, ακούστε τι θα κάνουμε. Θέλω να πάω σε μια κουβέντα που έχω προγραμματίσει. Κύριε Τριαντάφυλλε, σας ακούω, καλημέρα.
3: Ναι.
0: Ορίστε, σας ακούω.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Θέλω να αφιερώσω στο φίλο μου τον κύριο Ζομπούλη τον ύμνο που έχω γράψει και μελοποίησε ο Χριστέλης για την ΑΕΚ. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι, ψάξουμε να το βρούμε.
3: Το έχω απαγγείλει 31/5/23.
0: Ωραία,
3: και θα... σε όλους τους φιλάθλους.
0: Ναι, θα το ψάξουμε να το βρούμε για το παίξουμε, ναι, αύριο το πρωί, ναι.
3: Ναι, και Τετάρτη με Πέμπτη πύραυλο.
0: Περιμένουμε τον πύραυλο. Από το ακροτήριο Κανάβερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Γιώργο.
0: Καλημέρα,
3: γεια.
0: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, θα κάνω μια διακοπή τώρα στην ανοιχτή γραμμή. Θα πάμε σε κάποια άλλα μονοπάτια που έχω προγραμματίσει και θα ήθελα κατά πολύ. Και θα επιστρέψουμε στην ανοιχτή γραμμή σε λίγα λεπτά. Με τον κύριο που θα συζητήσω. Πού είναι το πολλό το F. Και ο ίδιος με λίγα λόγια πάντοτε σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του. Μάλλον προσπαθώντας να προσεγγίσω τον κύριο που είναι στην άλλη γραμμή της, στην άλλη άκρη της γραμμής και τον έχω καλέσει από την χειρουργική κλίνη και την ευθύνη για την ανθρώπινη ζωή στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων και την λήψη αποφάσεων για τον τόπο. Πείτε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι? Βεβαίως και υπάρχουν. Αν υπάρχουν, βέβαια είναι ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν. Και όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν ήταν, αν όχι ο μοναδικός, από τους ελάχιστους που αν δεν υπήρχε το Αχιλλοπούλιο κινδύνευε να μετατραπεί σε ένα θλιβερό μουσείο ιατρικής τεχνολογίας από τη μια και ήταν, αν θέλετε, αν όχι ο μοναδικός, από τους ελάχιστους όταν αναγκάζονταν να κάνουν θαύματα με εξευτελιστικά ποσά σε βάθος δεκαετίες, είπε ο Κουρέτας προχθές. Με το εξευτελιστικό ποσό έκαναν πολιτική των 28.000 ευρώ σε βάθος δεκαετίες. Κι όμως αυτός με τον ιστέρι του ήταν επί των επάλξεων και τα ελάχιστα που προμηθεύτηκε το νοσοκομείο ήταν κατόπιν δικών του προσπαθειών. Πάνω, θα μου πείτε τώρα, από την χειρουργική κλίνη που σας έλεγα πριν λίγο και την ευθύνη για την ανθρώπινη ζωή, πώς μπορείς να φτάσεις στην καρδιά των πολιτικών εξελίξεων, πώς δηλαδή μπορείς να συνδυάσεις την ψυχραιμία που απαιτεί τον νηστέρι με την ένταση της δημόσιας σκηνής. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, θα αναζητήσουμε απαντήσεις με έναν καλεσμένο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τους δύο αυτούς κόσμους που σας περιέγραψα. Διακεκριμένος είναι χειρουργός, πρώην βουλευτής. Ο κύριος Θανάσης Λιούπης είναι στην παρέα μας. Γιατρέ, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Κουμιώτη. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από πάνω από 3 χρόνια. Θα τα ξαναπούμε μάλλον.
0: Γιατρέ, πού νιώθετε τελικά πιο χρήσιμος, έτσι?
1: Γιατρός.
0: Εκεί που η παρέμβασή σας έχει άμεσο αποτέλεσμα, λέτε, το απαντήσατε αμέσως.
1: Αυτό έμαθα, αυτό κάνω. Τώρα όσον αφορά την πολιτική, να σας το πω. Μπήκα στην πολιτική για να κάνω πράγματα για τον τομέα της υγείας.
0: Ναι.
1: Όσο μπορούσα, μαζί με άλλους βέβαια, γιατί κανείς μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει όλα.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το νοσοκομείο,

0: νοσοκομείο που αναφέρατε,
1: ναι,
0: το επίπεδο του νοσοκομείου είναι εξαιρετικό. Οι υποδομές του είναι πάρα πολύ καλές. Mm. Αναφέρατε τον κύριο Κουρέτα. Βοηθάει από ό,τι μου είπε και διοικητής πάρα πάρα πολύ με χρήματα ό,τι ζήτησε η διοίκηση, η καινούργια διοίκηση του νοσοκομείου, mm-hmm, σε εξοπλισμό, και φυσικά οι φωνές σαν του Κουρέτα είναι χρήσιμες όταν λένε ότι ενώ ζητήσανε πάνω από 20 γιατρούς που είναι αναγκαίοι θα πάρουν μόνο 7. Το 7 είναι χαμηλό νούμερο. Αυτό το νούμερο καθορίζεται στην 5η υγειονομική περιφέρεια. Ας το ξαναδούνε. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή, πιο πολύ και από τους γιατρούς, είναι το νοσηλευτικό προσωπικό. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε.
1: Ναι,
0: το
1: λέτε
0: ξέρουν
1: ότι...
0: όλοι, προσπαθεί ο διοικητής,
1: ναι,
0: για το νοσηλευτικό προσωπικό. Έχουμε ελλείψεις.
1: Ναι, προφανώς ξεφεύγει το θέμα των αρμοδιοτήτων του Περιφερειάρχη, δεν είναι?
0: Όχι, δεν είναι του Περιφερειάρχη.
1: Έτσι.
0: Είναι στην κατανομή που θα γίνουν από το Υπουργείο Υγείας, να διεκδικήσουμε και να πάρουμε μέσω της υγειονομικής περιφέρειας περισσότερο, και ανάλογα μετά με την κατανομή που θα γίνει μέσα στην 5η υγειονομική περιφέρεια να δούμε ποιο νοσοκομείο έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι το νοσοκομείο του Βόλου έχει πιο μεγάλες ανάγκες στο νοσηλευτικό προσωπικό από τα άλλα νοσοκομεία της 5ης υγειονομικής περιφέρειας.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το να είναι ένας εξοπλισμός γιατρέ μου χωρίς καμιά μεταβολή τόσα χρόνια σε ένα κλάδο που τουλάχιστον στο δικό σας κλάδο η τεχνολογία τρέχει με ταχύτητα φωτός, δεν είναι? Είναι ένα υγειονομικό ρίσκο. Π.χ. εσείς αγωνίζετε για το ακτινολογικό, πείτε μου δύο κουβέντες.
0: Ακτινοθεραπευτικό.
1: Μπράβο.
0: Έχει διαφορά.
1: Ναι. Ακτινοθεραπευτικό.
0: Κύριε Κουμιώτη, ο καρκίνος σήμερα πάει να γίνει η πρώτη αιτία θανάτου σε όλες τις ηλικίες. Είναι ήδη σε αυτούς που είναι πάνω από 50 ετών και ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή από το 10 μέχρι το 25 παγκοσμίως είχαμε αύξηση 15% στην επίπτωση του καρκίνου. Mm-hmm. Ο καρκίνος, όπως ξέρετε, πρέπει να γίνει με παρεμβάσεις όπως είναι οι προληπτικές. Πράγματι η κυβέρνηση, και αυτή η κυβέρνηση, κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια, χρηματοδότησε την πρόληψη. Και πράγματι έχουν σωθεί ζωές από αυτό. Mm-hmm. Το άλλο είναι η αντιμετώπιση με ογκολογικά τμήματα, mm-hmm, με χειρουργικά τμήματα, αλλά απαραίτητη μέσα σε αυτά είναι και η ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο. Υπολογίζεται ότι το 50 με 60% των καρκίνων που διαγνώσκονται, mm-hmm, πρέπει να κάνουν ακτινοθεραπεία για να γίνουν καλά οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και εμείς δεν έχουμε. Σαν Βόλος, σαν νοσοκομείο Βόλου. Αυτή είναι η προσπάθειά μας τα τελευταία 8 χρόνια. Mm-hmm. Στον Πρωθυπουργό που το είχα πει πριν από 3-4 χρόνια κατανόησε την ανάγκη, με στοιχεία βέβαια, έτσι όχι θέλουμε αυτό, και είπε θα βρούμε τρόπο χρηματοδότησης. Πλέον θα στείλουμε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό, όλοι οι βουλευτές της Μαγνησίας και όλοι οι φορείς, που θα την υπογράφουν και όλοι οι φορείς, και ο Δήμαρχος που κάνει προσπάθειες μεγάλες, και ο κύριος Κουρέτας θα υπογράψει και μάλιστα υπεσχέθη ότι θα βοηθήσει για την υποδομή με πάνω από 2 εκατομμύρια από το πρόγραμμα επενδύσεων που έχει η περιφέρεια. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα μπούμε σε ένα καλό δρόμο. Ο νέος διοικητής που ήρθε το έθεσε σαν πρώτη προτεραιότητα, με τον Σερέτη, τον υπεάρχη, το στείλανε στο Υπουργείο για τροποποίηση του οργανισμού του νοσοκομείου. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και μια πολιτική απόφαση.
1: Ναι.
0: Με αυτή την πολιτική απόφαση, γι' αυτό το λόγο απευθυνόμαστε πλέον πάλι στον Πρωθυπουργό.
1: Κατάλαβα. Κύριε Γιούπη, σαν μάχημος γιατρός, ποιες θεωρείτε, δηλαδή τις τρεις πιο επίγουσες παρεμβάσεις που χρειάζεται το σύστημα υγείας στην περιφέρεια και ειδικά στη Μαγνησία?
0: Δεν το συζητώ ότι ξεκινάμε όλα από την πρωτοβάθμια υγεία. Mm-hmm. Κέντρα υγείας, τα κέντρα αστικού τύπου, οι γιατροί, οι ιδιώτες που έχουν συνταχθεί στην πρωτοβάθμια υγεία, mm-hmm, αυτοί δηλαδή που μπαίνουν στο... που γίνονται οικογενειακοί γιατροί, mm-hmm, και έχουν γίνει πάρα πολύ τώρα. Ο καθένας πλέον έχει ένα γιατρό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Φυσικά οι υποδομές και η στελέχωση του νοσοκομείου και μετά από εκεί και πέρα οι ειδικές μονάδες.
1: Ναι.
0: Σαν αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως.
1: Σωστό.
0: Αυτές είναι οι προτεραιότητες.
1: Ναι. Να ρωτήσω, επειδή έχετε δώσει κύριε Λιούπ εσείς βάρος, ειδικό βάρος στην ενημέρωση, να σας ρωτήσω πόσο έχει αλλάξει δηλαδή η κουλτούρα του Έλληνα όσον αφορά, το είπατε προηγουμένως, τον προληπτικό έλεγχο τα τελευταία χρόνια.
0: Ο προληπτικός έλεγχος ξεκίνησε από όταν άρχισε να μπαίνει με το σύστημα Δοξιάδης, θυμάστε ξεκινήσαμε από το κόψιμο του τσιγάρου. Τώρα πλέον έχει φτάσει σε μια καλύτερη ανταπόκριση του κόσμου, δηλαδή υπολογίζεται μόνο ένα 25% συνεχίζει να καπνίζει. Και μπήκαν και τα άλλα κατά σειρά προτεραιότητες. Είναι τα προγράμματα Φώφη Γεννηματά που αφορά τον καρκίνο του μαστού. Εκεί το κράτος χρηματοδότησε να κάνουν όλες οι γυναίκες μαστογραφία και αν έχουν ευρήματα να μπορέσουν να κάνουν ένα υπερηχογράφημα, και αν συνεχίζεται όλα αυτά τα χρηματοδοτεί και στο δημόσιο φυσικά αλλά και στον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια γυναίκες που έκαναν για πρώτη φορά βρέθηκαν με ευρήματα, πρόδρομα ευρήματα όμως από αυτά που θεραπεύονται. Και βρέθηκαν γύρω στις 150.000, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύτηκαν. Αυτό ήταν πραγματικά μια σημαντική παρέμβαση στην πρόληψη. Το ίδιο γίνεται, όπως ξέρετε, και με τον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Το ίδιο γίνεται με τα καρδιαγκιακά, το ίδιο γίνεται με την παχυσαρκία και την παιδική παχυσαρκία που η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες χώρες της Ευρώπης.
1: Ναι. Κοιτώντας...
0: Και φυσικά τον καρκίνο της τραχύλου της μήτρας για τα νέα παιδιά με τον εμβολιασμό, τον δωρεάν εμβολιασμό από τις πολύ μικρές ηλικίες, την εφηβεία περίπου, που επίσης προλαμβάνει ένα πολύ σημαντικό, πολύ συχνό καρκίνο, ιδίως στις γυναίκες.
1: Ναι. Ο γιατρός Λιούπης, κοιτώντας πίσω στη θητεία του σαν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ποια θα θεωρούσε σαν την πιο σημαντική στιγμή ή το έργο, ας το πούμε γενικότερα, για το οποίο νιώθει ότι άφησε θετικό αποτύπωμα στον τόπο? Βέβαια, εμείς τα ξέρουμε και μπορούσαμε να παριθμίσουμε τα πάντα, αλλά θέλω να τα ακούει ο κόσμος αυτά.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας από το 2013-2014, όταν μπήκα στην περιφέρεια με τον Αγοραστό, τότε και τη Δωροθέα, τότε οι προτεραιότητες μας, με όθησαν δηλαδή οι συνεργάτες μου στο νοσοκομείο, να κερδίσουμε όσα πιο πολλά μπορούμε σε εξοπλισμό για το νοσοκομείο. Και τότε γίνανε πραγματικά σημαντικά πράγματα. Πράγματι, τώρα παλιώσανε βέβαια. Αξονικός τομογράφος. Εν συνεχεία με τη βοήθεια και του Δραμητινού όταν ήταν πρόεδρος του νοσοκομείου, αλλά και του Πολάκη όταν ήταν υπουργός υγείας για το μαγνητικό τομογράφο. Όλος ο άλλος ο εξοπλισμός, ο ακτινολογικός, τα υπερηχογραφήματα, η καινούρια πτέρυγα που έγινε και το ψηφιακό χειρουργείο, στο οποίο μπορείς να μπαίνεις και να σε βλέπει ο καθηγητής στο Λονδίνο και να σου λέει τη γνώμη του ή να διδάσκεις στο αμφιθέατρο την εγχείρηση. Σημαντικά πράγματα για την εποχή μας που αλλού γινόντουσαν. Αλλά για την Ελλάδα ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Και φυσικά το πιο σημαντικό όλων κατά τη γνώμη μου που βοηθάει τον πληθυσμό της Μαγνησίας είναι το αιμοδυναμικό. Το αιμοδυναμικό το θέσαμε το 2014 και να φανταστείτε κύριε Κουμιώτη, για να λειτουργήσει έκανε 8 χρόνια. Δηλαδή το 22 λειτουργήσε για πρώτη φορά και σήμερα μπορώ να πω ότι σώζει ζωές.
1: Έτσι.
0: Το αιμοδυναμικό, για να καταλάβουν όλοι αυτοί που μας ακούνε, είναι αυτό που όταν πάθεις μια καρδιακή πάθηση, άμεσα σου κάνουν στεφανιογραφία, σου κάνουν στεν, σου κάνουν μπαλονάκι και μπορεί να σωθεί η ζωή σου αντί να τρέχεις με ένα στενοφόρο προς όπου βρεις.
1: Ο παρεμβατικός.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα που είχε κλπ.
1: Ο παρεμβατικός στεφανιογράφος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Σε λίγη ώρα.
0: Γίνεται δηλαδή στο νοσοκομείο, να το ξέρει ο κόσμος, μια ολοκληρωτική πλήρης αντιμετώπιση των καρδιολογικών περιστατικών.
1: Πριν από 2 λεπτά συνέβη κάτι εδώ στην εκπομπή που δεν συμβαίνει πουθενά σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή και θα στείλω κάπου ένα ηχητικό που θα λέει Θανάσης Λιούπης, δεν μπορώ να ξεχάσω την συμβολή του Δραμητινού και του τότε υπουργού του Πολάκη στο Μαγνητικό.
0: Αλήθεια είναι. Αυτά όλα.
1: Ναι, θα το ακούει ο Πολάκης, δεν πιστεύει στα αυτιά του.
0: Όχι, αλλήμον, το ξέρει.
1: Ναι.
0: Τότε, το 17-18, μας βοήθησε.
1: Ναι.
0: Για αυτά που θέλαμε.
1: Δεν έχουν την ψυχική δύναμη να τα ομολογήσουν οι συνάδελφοί σας, γιατρέ μου.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Έχω να τα καταλογήσω άλλα πολλά, ας πούμε. Αλλά σε αυτό το συγκεκριμένο όμως, μπορώ να πω αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
0: Και το λέω επώνυμα.
1: Έτσι. Αλήθεια,
0: δεν έχει σημασία αν ήταν σε άλλη παράταξη, σε άλλα.
1: Αλήθεια, κύριε Λιούπη, πόσο βοηθάει, έτσι θέλω από καιρό να το ρωτήσω, πόσο βοηθάει η χειρουργική ακρίβεια και η ψυχραιμία του γιατρού στην λήψη των πολιτικών αποφάσεων?
0: Δεν το σκέφτηκα ποτέ αυτό που λέτε.
1: Ναι.
0: Αλλά ένα πράγμα που που βοηθάει όταν ασχολείσαι με τη χειρουργική, γι' αυτό μου αρέσει κιόλας πολύ, είναι ασχολείσαι και παλεύεις με τη ζωή και το θάνατο κάθε μέρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το να ασχολείσαι με την πολιτική, εντάξει, δεν είναι αποφάσεις ζωής και θανάτου, αλλά από την άλλη μεριά η πολιτική δεν είναι όπως η ιατρική, έναν βλέπεις, έναν κάνεις καλά και μετά τον άλλον και τον άλλον, παίρνεις αποφάσεις που αφορούν πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Σημαντικές αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή, την ευμάρεια, την υγεία, πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αυτή είναι η διαφορά τους.
1: Κατάλαβα.
0: Και τα δύο είναι κοινωνικά, είναι κοινωνικό έργο και βοηθούν τους ανθρώπους.
1: Ναι. Αλήθεια, σήμερα ποιες θα θεωρούσατε τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Μαγνησία, γιατρέ?
0: Για τη Μαγνησία γενικά λέτε?
1: Ναι.
0: Για τη Μαγνησία γενικά, σημαντικά κατά τη γνώμη μου είναι η αποκατάσταση όλων των υποδομών που, από τις καταστροφές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Τα ακούσατε και από τον Δήμαρχο, από τον Περιφερειάρχη, βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αργήσαμε λιγάκι όσον αφορά τους δρόμους και τις υποδομές στην περιφέρεια της Μαγνησίας, αλλά πλέον από ό,τι άκουσα γίνεται εξαιρετικό έργο. Εξαιρετικό έργο. Με υποδομή δηλαδή που να μπορεί να αντέχει σε μεγαλύτερα φαινόμενα από αυτά. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι στη Μαγνησία έρχεται κόσμος πολλής. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Βλέπετε, χτίζονται νέα ξενοδοχεία. Τα Airbnb μας κατακλείσανε. Δεν βρίσκουμε σπίτι να νοικιάσουμε. Γιατί εγώ είμαι στο ενίκιο και δεν βρίσκω σπίτι να νοικιάσω τόσο πολύ. Να φανταστείτε. Αυτό βοηθάει σίγουρα. Και βοήθησε φυσικά ο Δήμος, ο Δήμαρχος, η Περιφέρεια, πάρα πολύ. Βέβαια, πρέπει να κάνουμε και άλλα ορισμένα ποιοτικά βήματα για να μπορούμε να προσελκύουμε ανθρώπους και από το εξωτερικό, να μπορέσει να δουλέψει το αεροδρόμιο. Όχι το αεροδρόμιο να χρειάζεται να παρακαλούμε για να φύγει μια πτήση. Πρέπει να είναι προορισμός των ανθρώπων από την Ευρώπη το αεροδρόμιο. Τέτοια πράγματα είναι το μουσείο και το θεματικό πάρκο της Αργούς. Αυτό που ξεκίνησε και θα γίνει. Το μουσείο της Αργούς.
1: Ναι.
0: Τέτοιο θα μπορούσε να είναι, παραδείγματος χάρη, ένα θεματικό πάρκο για το πήλιο των Κεντάβρων.
1: Ναι, λέτε για σημεία αναφοράς.
0: Ναι, σημεία αναφοράς που θα μπορούν να κρατήσουν τον κόσμο, τον κόσμο μας εδώ. Οι ξενοδόχοι μπορούν να συνεργαστούν και να μπορούν να δίνουν πολλαπλές επιλογές στον κόσμο που έρχεται. Δηλαδή, να μπορούν να μένουν, να γεύονται τη θάλασσα και τον ήλιο και τις ωραίες καταπληκτικές ακτές του πηλίου. Από την άλλη μεριά, να μπορούν να κάνουν στα μονοπάτια του πηλίου να περπατούν, να mountain bike, να μπορούν να βλέπουν τα βότανα συνδεδεμένα με τη μυθολογία, τα οποία αποτέλεσαν ο Κένταυρος Χείρονα, ήταν γιατρός όπως ξέρουμε όλοι.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα με τη μυθολογία. Και στηριζόταν η ιατρική του πάνω στα βότανα του πηλίου. 1100 περίπου βότανα που είναι μοναδικά.
1: Ναι.
0: Βοτανολογία. Μανιτάρια του πηλίου. Θα έχετε πάει προφανώς εκεί στα δάση της Οξιάς, πάνω στις αγριόλευκες ας πούμε, που μανιτάρια παντού. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ένα χιονοδρομικό το οποίο να χρησιμεύει όλο το χρόνο για διάφορες εκπαιδεύσεις, για διάφορες πηγές. Ορεινή υπασία. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πράγματα που σε συνεργασία είναι πολλά που μπορούμε να κάνουμε για την περιοχή μας.
1: Θέλω να ρωτήσω το γιατρό Λιούπη, και θεωρώ ότι μόνο αυτός και ελάχιστοι άλλοι έχουν το δικαίωμα να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, και σίγουρα όχι αυτοί που πλησίωσαν χθες τον Βαγγέλη το Μεϊμαράκη. Βλέπουμε γιατρέ μια αποστασιοποίηση των νέων. Τι θα λέγατε σε έναν καινούριο επιστήμονα σήμερα που σκέπτεται να ασχοληθεί με την πολιτική αλλά διστάζει, δεν θέλει?
0: Θα έλεγα, όχι στο νέο επιστήμονα, θα έλεγα σε οποιοδήποτε νέο, ότι αντί να κάθεται και να λέει ότι δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι με την πολιτική, δεν, αυτή θα είναι η ζωή τους. Όταν ψάχνουν να βρουν δουλειά και δεν βρίσκουνε, θα πρέπει δηλαδή να συμμετέχουν για να μπορούν να καθορίζουν τις εξελίξεις. Πιστεύω πάρα πολύ ότι οι νέοι άνθρωποι θα μπορούσαν να συμμετέχουν πιο πολύ, αλλά να δώσουμε τα κίνητρα για να συμμετέχουν, να κάνουμε την πολιτική δελεαστική. Με αυτόν, ξέρετε, τον τόνο που χρησιμοποιούμε, τον ξύλινο λόγο και αυτά όλα, πραγματικά δεν έχει κανείς ενδιαφέρον. Πρέπει να προσελκύσουμε τους νέους στην πολιτική, γιατί αυτοί μπορούν να αλλάξουν και να τα κάνουν καλύτερα τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου.
1: Τώρα,
0: επειδή αναφέρατε και αφήσατε κάτι, ένα υπονοούμενο για αυτούς που πλαισιώναν το Μεϊμαράκι χθες, όπως ξέρετε, ήταν ένα.
1: Δεν το είπα για να απαντήσετε, μια επισήμαση έκανα.
0: Ναι, όχι, εγώ θέλω να απαντήσω.
1: Εάν θέλετε.
0: Και πολιτικό μνημόσυνο για ανθρώπους αυτής της παράταξης, οι οποίοι. Ήταν η πρωτοπόρη. Ο Δημήτρης Τσιγκούνης ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΟΝΕΔ.
1: Ποιος?
0: Επί Καραμαλή.
1: Ποιος?
0: Ο Δημήτρης Τσιγκούνης πέθανε πριν 1,5 μήνα περίπου. Ήταν καμπρός του Πρίτζου.
1: Ναι.
0: Εδώ. Ναι. Από την Πελοπόννησο, βέβαια, για πολλές δεκαετίες δήμαρχος σε μια πόλη της Πελοποννήσου και υποψήφιος περιφερειάρχης κλπ. Και τίμησαν επίσης τον Άγγελο τον Αντωνίου και τον Πέτρο τον Ευαγγελάτο, που ήταν οι πρώτοι πρόεδροι της ΟΝΕΔ εδώ στη Μαγνησία. Και φυσικά ήταν μαζεμένοι όλοι οι πρώην πρόεδροι, οι ονεδίτες, ήταν δηλαδή μέλη της παράταξης διαχρονικά. Και ο Μεϊμαράκης, επειδή ήταν και αυτός ιστορικός πρόεδρος της ΟΝΕΔ, γι' αυτό εκλήθη ο Μεϊμαράκης για να παρευρίσκεται. Δεν νομίζω πως δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν συνέβαλαν στην βελτίωση των συνθηκών και στην πολιτική του τόπου.
1: Ήταν σημαντική. Για λόγους ευγένειας καλά κάνετε και τους στηρίζετε. Εγώ θα κάνω την ανάλυση μου στους ακροατές μου αύριο το πρωί για αυτό το θέμα. Γιατρέ Λιούπη, βλέπω, θα ήθελα να μου πείτε, ολοκληρώνοντας, τι είναι αυτό που οθεί το γιατρό Λιούπη ώστε να παραμένει ενεργός στα κοινά με τον τρόπο που παραμένει. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι πλήρης εγρήγορση, ακόμα και όταν δεν κατέχει κάποιο θεσμικό αξίωμα. Είμαι σίγουρος ότι αν το επιδιώξετε το θεσμικό αξίωμα στις προσεχείς εκλογές, είμαι σίγουρος ότι θα είναι η πανεκλογή σας. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας βάζω υπογραφή, απαντήστε μου.
0: Υπάρχουν πράγματα τα οποία αφορούν όλους μας και πρέπει να τα κάνουμε. Γι' αυτό μίλησα προηγουμένως ότι καλό είναι όλοι μας να έχουμε ενεργό ανάμειξη στα κοινά, όπου μπορεί ο καθένας. Σας ανέφερα μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να φτιάξουμε και να βελτιώσουμε. Αυτά δεν γίνεται από το να κάθομαι στον καναπέ και να λέω γνώμες και να κατηγορώ τους άλλους ότι δεν τα κάνουν. Πρέπει και εγώ να συμμετέχω και να προσπαθώ να λέω τη γνώμη μου, και κάποτε μπορεί να γίνουν για τον τόπο μας. Νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος. Και φυσικά ορισμένες εκκρεμότητες, σαν αυτή που σας ανέφερα, το ακτινοθεραπευτικό, που όταν πήγα να βγω βουλευτής και στο νοσοκομείο με ψηφίσαν όλοι, μα όλοι, γιατί μου δώσαν αυτές τις εντολές. Δηλαδή, θα φτιάξουμε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν όλα ιδέες δικές μου, ήταν ιδέες όλων που ήταν γύρω μου, ας πούμε, όλων των γιατρών. Είχαμε φτιάξει, να φανταστείτε, κύριε Κουνιώτη, και επιτροπή ΕΣΠΑ, για να μπορούμε να μην χάνουμε χρήματα για το νοσοκομείο,
1: ναι,
0: από τα ΕΣΠΑ. Μέχρι τότε δεν ξέραμε τι είναι, μέχρι το 13. Τόσο πολύ.
1: Κατάλαβα. Όταν βγάζει την ιατρική μπλούζα, πώς γεμίζει τις μπαταρίες το Θανάση Γιουπέζη?
0: Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρουσα η πολιτική. Αχα. Κυρίως η πολιτική όμως, η νομοθεσία, οι επιτροπές που παράγουν τους νόμους, που επεξεργάζονται τους νόμους, η παρουσίαση νέων νόμων, αυτά είναι ενδιαφέροντα πολύ. Εκείνο που είναι το δύσκολο, το πολύ δύσκολο για ένα βουλευτή, είναι το να πηγαίνει και να ακούει τη μάνα να σου λέει μια δουλειά για το παιδί μου. Αυτό το πράγμα είναι που σε τρελαίνει. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα. Το ξέρεις. Αυτά τα πράγματα θα βελτιωθούν όλα με σωστές πολιτικές, με σωστή οικονομική ανάπτυξη. Και όλα αυτά, όλες οι παθογένειες που ακούγονται τελευταία κλπ, θα πάψουν να υπάρχουν σιγά σιγά με την ψηφιοποίηση των πάντων.
1: Ναι.
0: Να μην παρεμβαίνει δηλαδή, να μην ζητάω εγώ από τον Κουμιώτη να μου κάνει τη χάρη και ο Κουμιώτης να μου κάνει τη χάρη κλπ. Να πηγαίνουν και να γίνονται όλα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμβαίνει άνθρωπος ανάμεσα.
1: Γι' αυτό είστε υποχρεωμένος. Γι' αυτό είναι υποχρεωμένος ο Θανάσης Ολιουπής για την επανάκτηση του θεσμικού αξιώματος στις προσεκείς εκλογές, και η μία απάντησή σας μου έβαλε την είδηση ότι θα είσαστε υποψήφιος βουλευτής.
0: Δεν είπα κάτι τέτοιο, γιατί
1: το είπατε. Μα δεν μου απάντησατε, το είπατε.
0: Ναι, δεν εξαρτάται από μένα. Αυτό
1: ναι,
0: αποφασίζει
1: το
0: τι κατάλαβα. Θα είναι.
1: Άρα
0: επιβεβαιώνεται. Ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες.
1: Το επιβεβαιώνετε. Και είσαστε υποχρεωμένος για ποιο λόγο? Ότι σε αυτή τη μάνα θα πρέπει να απαντήσετε ξεκάθαρα ότι ψηφιοποιήθηκαν τα πάντα και ότι οι αποφάσεις είναι ελλειμμένες για να μην υπάρξουν λαζαρίδιδες.
0: Η μάνα αυτή, κύριε Κουμιώτη, έτσι, πρέπει να ξέρει ότι το παιδί της όταν βάλει τα χαρτιά του για να βρει μια δουλειά, ενώ έχει τα προσόντα, δεν θα το πάρει κάποιος άλλος που δεν έχει τα προσόντα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η ψηφιοποίηση.
1: Ναι. Γι' αυτό είσαι υποχρεωμένος να επανέλθετε για να κατοχυρωθούν και να επικαιροποιηθούν όλα αυτά που λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το
0: θέμα. Χάρηκα πολύ μετά από μερικά χρόνια τα ξαναείπαμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ, καλημέρα, καλημέρα. Εκπληκτικός ο Λιούπης. Το ευχαριστήθηκα.

0: Και μιλούσε από καρδιάς ο άνθρωπος και είπε μαγνητικός, τομογράφος, αξονικός, μαγνητικός τομογράφος, 17-18, ήταν λέει στο νοσοκομείο Δραμητινός ο Ματθαίος και ήταν λέει στο Υπουργείο Πολάκης. Οφείλω να το πω, λέει, άσχετα αν διαφωνώ σε άλλα μαζί τους, οφείλω να το πω. Αυτό είναι μεγαλείο ψυχής. Παρακαλώ στα οχτάρια, ποιος είναι?
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, χαμηλώστε λίγο το ραδιοφωνάκι, χαμηλώστε λιγάκι.
1: Χριστός Ανέστη, φίλε Γιώργο, σε σένα και σε όλους τους ακροατές μου.
0: Να είστε καλά, συγγνώμη που περιμένετε το σύνορα, αλλά ήταν προγραμματισμένο.
1: Σας παρακαλώ, ήταν τόσο ωραίες οι συζητήσεις που είχατε, που πραγματικά μου αρέσανε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όσο για το νοσοκομείο που ήταν η τελευταία συζήτηση, όσες φορές έχω πάει ως ασθενής, έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όλο το προσωπικό ευγενέστατε και τρέχει αυτομάτικα. Φαγητό ωραίο, καθαριότητα, οι γιατροί...
0: Ναι, αλλά λείπουν πράγματα. Ήρθε ο κουρέτας να τα συμπληρώσει.
1: Να σας πω εγώ τι λείπει. Λείπει προσωπικό σε γιατρούς, κυρίως. Για μένα αυτό είναι το πρώτο. Με ακούς, κύριε Γιώργο?
0: Με προσοχή.
1: Ευχαριστώ, κύριε. Να σας πω ότι αυτοί οι γιατροί έχουν τέτοιο φιλότιμο που στηρίζουν όντως το ΕΣΥ. Ειδικά εδώ στο Αχιλοπούλιο είναι ελάχιστοι. Εγώ πέρασα πρόσφατα, μου φέρθηκαν τέλεια, αλλά απορώ πως αντέχουν να δουλεύουν τόσες ώρες, γιατί είναι λίγοι και πρέπει να τρέχουν παντού. Θέλει προσωπικό ιατρικό. Η γνώμη μου βεβαίως και όλα τα άλλα που είπε ο κύριος Λούπης. Αυτά εγώ δεν τα γνωρίζω, κάποια τα γνωρίζει ο κύριος Λούπης. Εγώ λέω την προσωπική μου εμπειρία σαν ασθενής. Είναι πολύ υπέροχο. Τα άλλα νοσοκομεία, όπως είπε ο κύριος Λούπης της περιφέρειας, έχουν προσωπικό σε γιατρούς αρκετό. Το Αχιλοπούλιο είναι που δεν έχει. Πάντα δεν είχε. Και πάντα έμεινα ευχαριστημένη και το χρωστάμε και λέω ευχαριστώ στους γιατρούς. Πολύ φιλότιμο. Είναι η μύτη. Αυτό όσον αφορά το νοσοκομείο. Εγώ τι να πω τώρα, δεν έχω τίποτα σπουδαίο. Έχει πει τόσο ωραία και με τον προηγούμενο κύριο και για τη Δημητριάδος. Εμείς που ζούμε στη Δημητριάδος υποφέρουμε αυτό τον καιρό πάρα πολύ, αλλά κάνουμε υπομονή να τελειώσουμε αυτά τα έργα. Άλλος πέφτει, άλλος σηκώνεται, μηχανάκια, πατίνια, αυτοκίνητα, άνθρωποι μέσα σε ένα στενό κομμάτι του δρόμου. Γιατί γίνονται τα πεζοδρόμια. Σήμερα δε είχαμε και το άλλο άσχημο, δεν είχαμε ΔΕΗ. Και ξέρεις γιατί πήρα, φίλε Γιώργο? Να πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κυρίους της πυροσβεστικής που ήταν και με βγάλανε από τα ασανσέρ. Κλείστηκα μέσα.
0: Κατάλαβα.
1: Γιατί έπεσε ΔΕΗ. Κάποια ασφάλεια δεν υπάρχει. Ένιωσα πάρα πολύ ανασφαλή.
0: Οι εργολάβοι κάνανε ζημιά στο κέντρο.
1: Μπράβο. Είναι κρίμα, βρε Γιώργο μου. Και στους δρόμους πέφτουμε, τσακιζόμαστε και στο ασανσέρ δεν μπορούμε να μπούμε και δεν μπορώ να φτάνω στον πέμπτο όροφο με άσθημα που έχω. Το ασανσέρ έγινε για να μας εξυπηρετεί, όχι να κοντεύουμε εκεί μέσα να πεθάνουμε.
0: Να είστε καλά, κύριε Καπότση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61, καλημέρα. Έλα, φίλε μου, καλημέρα, σ' ακούω.
2: Ναι, μαζί μιλάμε, κύριε Γιώργο.
0: Μαζί μιλάμε, αλλά μάλλον χώρια καταλαβαίνόμαστε. Για πες.
2: Όχι, καταλαβαίνόμαστε. Λοιπόν, θέλω να κάνεις μια ανακοίνωση από το ραδιόφωνο.
0: Τι κάνεις ήδη μόνος σου, για πες.
2: Αν υπάρχει κάποιο κτήμα με νίκιο 100 ευρώ το μήνα που να έχει και ένα δώμα εκεί πέρα μέσα.
0: Τι ακριβώς θέλεις, ξαναπέστο, θέλεις ένα κτήμα?
2: Ένα κτηματάκι.
0: Πόσο δε, πολλά στρέμματα να είναι το κτήμα.
2: Μισό στρέμμα.
0: Α, μισό στρέμμα, ναι.
2: Μισό στρέμμα. Να έχει ένα δωμάτιο,
0: ναι,
2: που να μπορεί να μείνει ένας άνθρωπος. Ναι. Με νίκιο 100 ευρώ.
0: Και δίνεις 100 ευρώ.
2: Ναι.
0: Πιστεύεις ότι υπάρχει τέτοιο κτήμα με τέτοιο δωμάτιο και τέτοιος ιδιοκτήτης που θα το
2: εγκιάσουμε? Πιστεύω ότι κάποιος ακροατής δικό σου μπορεί να το έχει αυτό, χωρίς να το ξέρουμε.
0: Αχα. Να ρωτήσω, γιατί δεν έχεις σπίτι, τι συμβαίνει, για πες μας.
2: Όχι, είμαι φυσιολάτρης, αγαπάω τη φύση.
0: Α, γιατί για μόνιμη κατοικία?
2: Ναι, για μόνιμη.
0: Α, και ένα δωμάτιο θα συμβόλευε, δηλαδή με τα... Δηλαδή...
2: Ναι, είμαι συνηθισμένος.
0: Α, δηλαδή σε ένα δωμάτιο να έχει τα πάντα μέσα, να καταφύγιο δηλαδή.
2: Όχι καταφύγιο, βρε, ένα δωμάτιο.
0: Ένα δωμάτιο να μείνεις μόνιμο, αυτό δεν λες?
2: Μπράβο, αυτό.
0: Ναι, δηλαδή ένα δωμάτιο που θα είναι για γραφείο και θα είναι για κρεβατοκάμαρα, θα είναι για κουζίνα, έτσι. Τα πάντα όλα.
2: Κύριε Γιώργο, ένα γραφείο και ένα κρεβάτι. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα παραπάνω.
0: Α, δεν έχεις οικογένεια εσύ, είσαι μόνος, πώς?
2: Όχι, όχι, είμαι μόνος.
0: Δώσ' μου, λέει, δώσ' μου στίγμα, ρε φίλε, να καταλάβω.
2: Πες μου, τι θέλεις.
0: Ναι, εργάζεσαι, τι είσαι, είσαι εργαζόμενος?
2: Ναι, ναι, εργάζομαι, δουλεύω.
0: Ναι, στο ιδιωτικό τομέα, στον ιδιωτικό.
2: Στον ιδιωτικό, βέβαια.
0: Αχα. Και τώρα μένεις στο ενίκιο, μέσα στην πόλη?
2: Όχι, τώρα μένω σε μια μικρή αποθήκη που δεν με βολεύει πια.
0: Α, γιατί σε μικρή, απλά δεν σε καλύπτει η εργασία?
2: Ναι, ναι, έχει υγρασία πολύ.
0: Όχι, λέω, ο μισθός σου που παίρνεις από τη δουλειά σου δεν σε καλύπτει για να νοικιάσεις ένα κανονικό σπίτι και μένεις σε αποθήκη, πώς?
2: Ναι, ναι, σε μια αποθηκούλα μένω τώρα.
0: Σε μια αποθηκούλα.
2: Ναι, ναι.
0: Έχεις αποπειραθεί ποτέ να κάνεις οικογένεια? Πώς είσαι μόνος, πόσο χρονών είσαι?
2: 50 χρονών.
0: Πόσο?
2: 50.
0: Ναι, δεν έχεις αποφασίσει ποτέ να παντρευτείς δηλαδή, έτσι?
2: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν θέλω να φέρω παιδιά σε αυτή την κοινωνία.
0: Καλά το πας. Καλά το, φιλοσοφημένος είσαι.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Και πού να είναι, περίπου πού να είναι αυτό το οικόπεδο που θα στον νοικιάσω άλλο?
2: Ναι. Να είναι εκεί στα περίχωρα. Να είναι αλικές, να είναι φυτόκο, να είναι αγριά, ξέρω εγώ.
0: Μακριά από τον αστικό αυτό ή...
2: Αν είναι έξω από το Βόλο, καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Ναι, ναι.
0: Βουνό ή προς θάλασσα?
2: Παντού. Ναι, ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν έχεις κανένα πρόβλημα?
2: Όχι.
0: Περπατάς στη φύση, περπατάς, έτσι.
2: Ναι.
0: Και πας στο μάρκετ και μείνεις στο ψυγείο και μαγειρεύεις μόνος, έτσι, μια χαρά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν βγαίνεις έξω, δεν πηγαίνεις πουθενά?
2: Βγαίνω, κάποια στιγμή θα βγω, θα πάω σε μια ταβέρνα.
0: Α, θα πας.
2: Την Κυριακή, ας πούμε, που δεν δουλεύω.
0: Φίλε, όταν υπάρχει τέτοιος ιδιοκτήτης που να έχει τέτοια έκταση, με ένα τέτοιο δωμάτιο, με αυτό το ποσό και μας τηλεφωνήσει, αμέσως θα σε ειδοποιήσουμε το μικρό σου για να φωνάξω κάποιο πρωινό.
2: Ρίζο θα με φωνάξεις.
0: Ρίζο, ναι. Βρέθηκε το οικόπεδο με το σπίτι, θα φωνάξω, έτσι, και το ιδιοκτήτης.
2: Έτσι είναι πολλά, Γιώργο, είναι πολλά κτήματα που να είναι εκμετάλλευτα,
0: ναι,
2: και είναι κλειστά.
0: Ναι.
2: Είναι κρίμα από το Θεό.
0: Ναι. Τα έχουν παρατημένα, ούτε καν, ούτε να τα...
2: Μπράβο, δεν ασχολούνται καν.
0: Τι ήταν αυτό?
2: Κόρνα, εγώ που είμαι ταξιτζής εδώ.
0: Αχα, ο ταξιτζής μας κορνάει εσύ?
2: Ο ταξιτζής, όχι, εγώ δεν κορνάω.
0: Καλώς, έγινε, Ρίζο, να είσαι καλά.
2: Και 100 ευρώ για σένα, Γιώργο, να πιεις ένα τσίπουρο.
0: Όχι, δεν χρειάζομαι τέτοια πράγματα, προς Θεού δηλαδή. Να είσαι καλά.
2: Κάτι άλλο. Καλά.
0: Ναι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Ρίζο. Μα αν βρεθεί τέτοιος άνθρωπος, τέτοια ιδιοκτησία και θελήσει να τον νοικιάσει, θα φωνάξω, Ρίζο, βρέθηκε, μόλις θα καταλάβεις εσύ.

0: Για να πάμε και στην τελευταία γραμμή. Καλημέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
0: Τι έχεις, κτήμα, μισό στρέμμα.
1: Κτήμα το μεσού της κατάντησης. Λοιπόν, οι άλλοι στον Άγιο Παντελέμωνα, Γιώργο, άκου να σου πω τώρα.
0: Έλα.
1: Ναι, ο άνθρωπος είναι φιλοσοφημένος, καλά κάνει. Μακάρι να είχα να τον πάρω.
0: Ναι.
1: Και στη σπηλιά μπορεί. Τι το φέρνει το δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Ούτε κάθε ευρώ, δεν αξίζει τίποτα. Από το χώμα ερχόμαστε και στο χώμα καταλήγουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, όταν κλείνει ένας δρόμος, πρέπει να υπάρχει διασφάλιση της κυκλοφορίας. Εγώ βγήκα την Παρασκευή και ήμουν προφήτης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό κράτησε μια ώρα μπάχαλο. Δεν έχει ξαναγίνει ούτε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχαν αστυνόμοι, υπήρχε ροή. Ούτε τότε με το 67 με τη Χούντα που βγήκαν οι επίσηρες. Αυτά είναι απαράδεκτα. Βέβαια, ο αγώνας λεγόταν Tour ΔΕΗ Οφελάς. Πάλι ΔΕΗ, που όπως είπε και ο Σάκης, θα μας πάρει και τα νερά. Τώρα κάνει κουλιγιά, το ρεύμα μας έχει συσχίσει. Θα μας πάρει και τα νερά. Λοιπόν, τα υπουργεία όλα δώσαν εντολή. Ωραία. Στον αστυνομικό. Ο αστυνομικός, όπως και αυτός τότε με τα τέμπη, που λέει εγώ δεν το κάνω αυτό. Και τον ξυρίσανε, έπρεπε να πει αυτό no, de facto δεν γίνεται. Γιώργο, άκου. Το μόνο καλό στην περίπτωση είναι ότι ένας πήγαινε να κάνει έκτρωση και έχασε το ραντεβού και ίσως πίσω να κρατήσει το παιδί. Ένα φιλαράκι. Λοιπόν, στο νοσοκομείο έχω την ευρεθή μου, στο ογκολογικό. Θεραπείες χαθήκανε. Μιλάμε, κλειστήκαν όλες οι γραμμές. Δεν έχω θυμηθεί από το 2002 τη ζωή μου εδώ πέρα τα καρισμένα 4-5 λεωφορεία στον Κλαοβάτο μπροστά. 40 λεπτά, 50 σβησμένα. Άλλα τόσα στον περιφερειακό. Μιλάμε ταυτόχρονα σε όλη την πόλη, ούτε στην Τεχεράνη. Πέφτουν οι ρουκέτες από το σαλόμ-σαλόμ και βουλεύουν όλα τέλεια. Τα σχολεία, οι μαθητές πέραν τηλέφωνο στο σταθμάρχη και λέγαν τι έγινε, χάλα στο λεωφορείο. Μουσικά, ταξιτζίδες, πάει το μουροκάματο, κλαίνε την Παρασκευή. Πολίτριες του Γαλαξία, στο Σκλαβενίτη, πέραν τα αφεντικά, τι σήμερα πιάνετε, είπατε πρόγραμμα 2 ώρα, ποιο 2 ώρα, δεν υπάρχει λεωφορείο, έχω μια ώρα συντάξει. Νέκρωσε ο Βόλος, λες και έπεσε πυρηνική βόμβα. Θα ανοίξει κανένα κεφάλι για αυτά? Εγώ σου λέω να μην τιμωρήσουμε καν και να μην ρίξουμε εδώ τους αρμόδιους που είπαν ένα, κοίτα, δηλαδή άμα τους ζητήσουμε να σκύψουνε, θα σκύψουν να τους το φορώσουμε. Σε όλα ναι, λογική απλή. Πού κλείνεις Παρασκευή το Βόλο όλο? Το ξαναλέω, δεν έχει ξαναγίνει, ας με διαψεύσει κάποιος. Εσύ περισταμάξεις, εξαφανίστηκες. Ήσουν τυχερός. Εγώ υπέφερα κι άλλοι πολλοί. Και όχι μόνο εγώ, σου λέω. Εγχειρήσεις. Ο άλλος έπαιρνε τον οδοντίατρο μέσα από το λεωφορείο, είχε το μπαμπάκι μέσα στη μαζέλα και έλεγε το πόντι πονάει. Πού είσαι, έλεγε. Έχω άλλο ραντεβού. Μετά παίρνει ο οδοντίατρος, λέει ούτε κι ο άλλος θα έρθει. Τι έγινε? Να ανησυχήσω, να κλείσω το οδοντίατρο, να πάω στο νοσέ και στα καταφύγια που πάνε και γαμάν, γιατί δεν υπάρχει καταφύγιο. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι πράγματα αυτά, επειδή θέλανε εκεί τα 200 μαλάκες. Εγώ ψηφίζω, κύριε Κουνιώτη. 100.000 ψηφίζει. Το δήμαρχο, έχουμε δήμαρχο. Να βγει να πάρει δήμαρχο τοποθέτηση και να τους ρίξει στις φαλιάρες. Όλους αυτούς τους καράκλους δεκάτευρους. Και τον διευθυντή της αστυνομίας. Τι έκανες, ρε μεγάλε εσύ? Εγώ αστυνοφόρο που τηλιάρανε. Εάν γίνονταν κάτι, μια φωτιά, κάτι, τι τρέχουν αυτοί οι μαλάκες? Είχαμε λετζίδες τώρα. Ή τι θενιάδες. Κλάιν Μάιν και μαντικό λάρβος μέχρι τη Λαμία. Στα πελέ μου. Δεν μπορεί να φτάσει κανένα ποδήλατο. Εσύ πρέπει να φτάσει μέρα χιλιόμετρα. Τι πρέπει να αφήσει να μας γαμίσεις στην κρατοκάμαρα? Δεν με πάνε να γαμίσουν τα μουνά.
0: Ντροπή. Θα διαγράφω τα τελευταία που είπες. Διαγράφονται.

0: από την άλλη σου πω, συμπρούτζενε.
1: Εξτανώ, έκσταση.
0: Απ' την άλλη δεν δικαιολογείται και ένα τέτοιο κυκλοφριακό έμφραγμα σε μια πόλη που για να περπατήσεις ένα χιλιόμετρο δεν μπορείς να πετάξεις, δεν φτάνει, είναι μικρότερες οι αποστάσεις. Άρα που πάνε όλοι με τα αυτοκίνητα? Είναι τεράστιο το θέμα, δεν είναι έτσι απλό, δεν είναι εύκολο το θέμα. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους, Μπρούτζινε. Που πάνε όλοι αυτοί με τα αυτοκίνητα? Ανά πάσα στιγμή από εδώ για να πάω στον Άναυρο, από τη Λαρίσης, πάω σε 20 λεπτά ρε φίλε. Δηλαδή διασκίζω διαγωνίω στην πόλη σε 20 λεπτά. Τι μου λες τώρα? Πού πάνε αυτά τα αυτοκίνητα? Άρα λοιπόν αύριο θα το προσεγγίσουμε από όλες τις οπτικές και θα δεις, θα διαπιστώσεις Μπρούτζινε ότι έχω δίκιο. Πάμε Δευτέρα Νοεμβρίου, 81 ώρα για φαΐ του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και στους ακροάζοντες. Γαρίδες Γιουβέτσι.
0: Αυτά είναι, ναι.
2: Γίγαντες Λαντερή.
0: Παναγία μου Χριστούλη.
2: Τουρουλού.
0: Μπρούτζινε Παρενάχης, Τουρουλού.
2: Χοιρινό Μπεκρή Μεζέ.
0: Για τον Μπρούτζινε, ναι.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Σκουμπρί Φούρνου.
0: Φούρνο.
2: Και κοτόπουλο μπιφτέκι.
0: Άμα
2: και,
0: είναι, ναι.
2: Και κρεατόπιτα.
0: Και κρεατόπιτα. Μάλιστα, για μια, ναι, επανάληψη.
2: Γαρίδες Γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι. Φασόλες.
2: Γίγαντες Λαδερή.
0: Λαδερή.
2: Τουρουλού.
0: Τουρουλού.
2: Χοιρινό Μπέκρι Μεζέ.
0: Ναι, ναι.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Σκουμπρί Φούρνου.
0: Φούρνο.
2: Κοτόπουλο Μπιστέκι.
0: Και κρεατόπιτα.
2: Και κρεατόπιτα.
0: Οκτώ. Οκτώ.
2: Οκτώ.
0: Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
2: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο. Καλή σημερά.
0: Καλημέρα. Έλα το κοτοπουλάκι τον Μπρούτζινο. Το κοτοπουλάκι τον Μπρούτζινο. Δώσε κοτοπουλάκι τον Μπρούτζινο. Τίκι τίκι το κοπέλι και τη δίνει και τη θέλει. Μπρούτζινο.

0: Καλημέρα στο αστικό κτέλ. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλημέρα στο Σάκη, το Χατζηβασίλογλου, Ερμού 192, απέναντι τον Αγνικόλα. Σάκης, για τις κάλτσες, τα μαγιό σας, τα καλτσόν σας, τα πάντα όλα στο Σάκη. Απέναντι τον Αγνικόλα. Καλημέρα στο πάρκινγκ Λάμδα. Δημητριάδος και Φιλιλίλων, πας παρκάρεις με ασφάλεια, με λίγο αντίτιμο, ελάχιστο. Δημητριάδος και Φιλελίλων, 14 όροφοι γκαράζ.
1: Εξτανό.
0: Το πάρκινγκ Λάμδα. Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη Λιαδέλη. Λιαδέλης. Καλημέρα Ευάγγελε. Λιαδέλη.

0: 37 στην Νέα Ιωνία. Με 2,5 ευρώ κάνετε λουλούδι το αυτοκίνητό σας. Speed Cargos. Καλημέρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Καλημέρα στο Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.

0: Κέντρο ευκαιριών των αδελφών Μέμα σε πλακάκια Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτη. Σε δεύτερο κατάστημα των αδελφών Μέμα Παγασών με αναπαύσεως επί Μπλαμπάνιο. Καλημέρα παιδιά.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Καλημέρα στο Σπύρο, καλημέρα στον Άγγελο, καλημέρα στην εταιρεία Pergomax.
2: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200. Η Pergomax 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδυλά, το καλύτερο ψωμί στην κεντρική Ελλάδα. Με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Πρατήριο Shell, δίπλα στο ενόπνευμα του Αντώνη του Κόπανου. Πετρέλαιο θέρμανση στην καλύτερη τιμή. Πετρέλαιο θέρμανσης. Καλείτε στο 66634. 2421-0-66634. Δίπλα στο ενόπνευμα πρατήριο της Shell του Αντώνη του Κόπανου. Και βέβαια όλα τα καύσιμα εμείς από εκεί βάζουμε. Εκεί βάζουμε υδραέριο, βενζίνες. Να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Πετρέλαιο θέρμα στην καλύτερη τιμή, στην καλύτερη ποιότητα και τη σωστή ποσότητα.
1: Εξτανώ.
0: Καλημέρα στην Αγριά. Γεια σου Τζίμι, πώς είσαι?
5: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Αγοράζοντας όλα αυτά τις συσκευές σας, συν κινητή τηλεφωνία, συν τηλεοράσεις, συν ηλιακή θερμοσύφωνα, συν ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρικές κουζίνες, στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, αγοράζοντας από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, πληρώνετε με τον τρόπο που μπορείτε εσείς. Ελάτε, μαζέψτε τα χαλιά σας, μαζέψτε τις μοκέτες σας, φωνάξτε το αστέρι να τα πάρει. Φωνάξτε το αστέρι να πάρει τα χαλιά σας, τις μοκέτες σας, τα κυλίμια σας. Να τα καθαρίσουν, να τα αποθηκεύσουν και να σας τα φέρουν τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Φωνάξτε, καλέστε το αστέρι.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
7: Ναι, μάνα.
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κύρα.
7: Ναι, μάνα.
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή.
6: Αστέρι.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
8: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
9: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
9: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
8: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
9: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
8: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
7: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
0: Έτσι, καλέστε το Αστέρι 58582 στο Βόλιο. 58-58-2, σταθερό τηλέφωνο στο Βόλο και στον Αλμυρό 20.000 με 24-22-0. 24-22-0, 20.000 στην περιοχή του Αλμυρού, το Αστέρι. Τριαντόπουλος, πάμε για περπάτημα.
1: Εκστασί, εξτανό.
0: Πάμε Παδασσαλικό. Είσαι ντυμένος για κακούλου.

Δημητριάδος εγκλαβάνει για κάκο γλουσπό. Βαγγέλη καλημέρα. Τάκη για κάκο γλου καλημέρα, πώς είσαι? Δημητριάδος εγκλαβάνει. Μπάμπι, Μπάμπι, Μπάμπι, πώς είμαστε? Τουρμπο, δυνατή, original. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Όλα τα αθλητικά στου για Κάκογλου, Δημητριάδος Γκλαβάνης, στις καλύτερες τιμές. Όλα τα γνήσια αθλητικά, σε παπούτσι, σε ηματισμό. Τα πάντα όλα. Παιδιά, ανεβαίνει και ο Ιδεράργος από αύριο, αύριο μεθαύριο. Τετάρτη, λέει, θα πάμε 34 βαθμούς. Θοδωρή, αν την Τετάρτη έχει 34 βαθμούς, θα έρθω τις κάθε να πάμε να καρύξουμε από την Τρίτη Μεγάλη τις πλάκες. Ή θες να πάμε για λιθοθεραπεία, Θοδωρή, Τζούμα. Τετάρτη το μεσημέρι θα έρθω με 34 βαθμούς στις κοκκναριές, με τον Παλαλά. Θα σε περιμένουμε εκεί να πάμε να κάνουμε λιθοθεραπεία στο Ηλίδη, στο Ηλίδη. Δημητράκη Μαλαλά, μας πάω στο Ηλίδη. Με το Τζούμα κάνουμε ακροβούτια. Είναι δυνατόν, ρε, να σέρετε στα δικαστήρια, ρε, τους επενδυτές, ρε, τους επαγγελματίες, ρε. Στα δικαστήρια, ρε, τους επιχειρηματίες, ρε. Ρε, εδώ κάνουν τα δύνατα δυνατά, ρε. Τα δύνατα δυνατά. Για να έρθουν οι επαγγελματίες στον τόπο μας να επενδύσουν, ρε. Και εσείς τους έρνετε στα δικαστήρια. Μα είναι δυνατό, ρε. Να βρεις τρόπο. Τζουμάκο. Φέρε κίτρινα γυαλιά. Θα γράψω τραγούδι τώρα με κίτρινα γυαλιά. Θα γίνεις κακομοίρα. Εξτανώ. Θα σας πάω ρήμα όλο το καλοκαίρι! Θα περάσουμε καλά φέτος! Σκέφτομαι να κάνω εκπομπές ζωντανά το καλοκαίρι από τη Σκιάθο. Θα έρθω εκεί. Να σας τρελάνω όλο το καλοκαίρι να κάνω εκπομπές. Μπορεί και από σκάφος μέσα, όπως μου τη δώσει. Μπορώ να κάνω εκπομπές ακόμα και μέσα από το Δημαρχείο χωρίς να μπαίνει χαμπάρι ο Δήμαρχος. Θα σας τρελάνω.

0: Μπορεί να βγάλω αύριο το πρωί τον Σταμάτη τον Κραουνάκη να αλλάξουμε το στίχο με τα κόκκινα γυαλιά, να βάλουμε κίτρινα. Να γράψει το στίχο ο Σταμάτης. Έκσταση, έκστανο, έκσταση, έκστανο. Γιατί αν το γράψουμε το στίχο εμείς, δεν σας σώζει τίποτα.
1: Έκσταση, έκστανο.
0: Για κάκο γλουσπόρ, Δημητριάδος Γκλαβάνη, πάμε για περπάτημα τώρα. Γιατί το απόγευμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Εκεί που ήταν ηλιοφάνεια, τώρα βλέπω. Εισάβρουν τα σπουδαία. 9 η ώρα αμέσως μετά τον Αντώνη, μετά το 7 με 9. Πρωινό ραπόρτο, ξεκινάμε εμείς. Τσάστε νέα. Πρώτο Θεός αύριο, γεια και χαρά.

0: tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me...
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
1: Μαρκόνι Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

είσαι. Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

αν κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
8: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
9: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
10: κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
12: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
18: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
19: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
20: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
21: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
22: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
21: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
22: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
21: Μα, και ποιος τα από αυτά?
22: Η δίπλα.
23: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
24: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
23: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
24: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 525.
23: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
24: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
25: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
0: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.

0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
8: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63 421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
9: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
11: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
13: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά, με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος σας βάζει στο σωστό δρόμο.
9: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, Με Lastex, η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
10: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
11: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
12: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
11: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
12: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
11: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
12: Η δίπλα.
13: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
14: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
13: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leaf Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
14: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
13: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
14: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
15: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Όσα λένε οι λέξεις

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη ζωή να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρές μαθίες?
1: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
2: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
1: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
2: 6980-21-21-21.
1: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
2: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα με το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
2: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
2: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
2: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
2: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
2: με την εγγύηση της Vodafone.

τον κόμβο κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Άσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις.

καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

δεν είχα νιώσει σταλαγματιά μες στη βροχή τα σύννεφα μ' είχαν προδώσει και ψάχνα το γιατί στη γη πόσες φορές δεν είχες παίξει κυνηγητό με τη φυγή κρυφτό λες κι είχανε διαλέξει να τα φυλάς μόναχα εσύ. Κι όπως τρεχάμε μέσα στη νύχτα και μας ματώνε η βροχή, σε συνάντησα σε μια πλατεία που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυά μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή.

δεν είχα νιώσει σαν ακροβάτης σε σκηνή που οι άκρες του είχαν λιώσει και κανένα δείχτη την κραυγή.

που δεν είχε επιγραφή. Ταξιδέψαμε τα δάκρυα μας, βάψαμε και τη σιωπή. Δώσαμε φωτιά στα όνειρά μας και σταμάτησε η βροχή. Πόσες φορές

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις

0: από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ζεστή σου φωλιά με τραβάζει αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που φως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με την γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ κι από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ κι από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πολύσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air, μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 20.

0: 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
0: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχει.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 92,6.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980 21 21.

0: 21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980 21 21 21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
6: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφής.

0: στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
2: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι Δευτέρα 11 του Μάη και βρισκόμαστε ακριβώς σε εκείνο το μεσοδιάστημα που άλλες εποχές δεν θα το φανταζόμασταν καν. Είμαστε ακριβώς μέσα στο μεσοδιάστημα ολίγων ημερών που μας χωρίζουν από την ιστορική συναυλία των Metallica που έγινε και την ιστορική συναυλία των Iron Maiden που θα γίνει. Και αυτό που ζήσαμε στο ΟΑΚΑ το Σάββατο ήταν πράγματι μια ιστορική συγκυρία, διότι θα πρέπει να ξέρετε πρώτιστα και πάνω απ' όλα ότι την ιστορικότητα των στιγμών δεν τη μετράμε πάντοτε από την απόδοση, από το μέγεθος, από τον συνολικό αριθμό των εισιτηρίων. Πολλές φορές, φίλες και φίλοι, ξέρετε, η ιστορικότητα μιας στιγμής έγκυται στο κατά πόσο επηρέασε ή καθόρισε ή ακόμα και επανακαθόρισε πράγματα και καταστάσεις. Πολλοί μίλησαν για εκτελεστικά λάθη των Metallica. Πότε δεν έκαναν εξάλλου. Πολλοί γκρίνιαξαν για συνθήκες, για τον ήχο. Κάποιοι για την όλη ταλαιπωρία, κάποιοι για τις ατελείωτες ουρές. Και εγώ πρώτος μεταξύ όλων αυτών. Από την άλλη όμως πλευρά θα πρέπει να καταγραφεί ότι ναι, ήταν ένα event το οποίο κατάφερε να προκαλέσει θόρυβο και ολόκληρη η Ελλάδα, μεταλλική και μη, να ασχοληθεί με το γεγονός. Και αυτό, να ξέρετε, στην αγαπημένη μας μουσική κάνει καλό. Μόνον ως θετικό μπορούμε να το προσμετρήσουμε σε μια χώρα που, αν γυρίσετε όχι πολλά χρόνια, καμιά δεκαπενταριά, εικοσαριά, το να είσαι metalhead στην ελληνική περιφέρεια ήταν, ρε παιδί μου, κάτι το ακρογωνιαίο, ήσουν δαχτυλοδεικτούμενος. Το να παίζεις όμως στα κεντρικά δελτία των 8 είναι και αυτό ένα σημείο των καιρών το οποίο εξευγενίζει τις καταστάσεις, αλλάζει τα πρότυπα, μπολιάζει την κουλτούρα και επαναπροσδιορίζει τις καταστάσεις. Και αυτό συγκροτήματα όπως η Metallica το κάνουν κατορθωτό. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό, γιατί για όλους τους υπόλοιπους, τους Metalhead, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είναι η Metallica, τι μπορούν να αποδείξουν επάνω στο σανίδι και ξέρουμε πάρα πολύ καλά το πώς περάσαμε εν τέλει. Και ανοίγουμε, σηκώνουμε μάλλον άγκυρες για τον επόμενο σταθμό, το επόμενο λιμάνι, τους τεράστιους Iron Maiden στο ΟΑΚΑ στις 23 του Μάη. Μετά ακολουθούν τα δικά μας. Έρχεται το Golden Hour Festival 3, 4 και 5 Ιουλίου. Με συγκροτήματα που μπορεί να μην κάνουν τόσο μεγάλο θόρυβο, σίγουρα όμως είναι σημαντικότατα, όπως οι τεράστιοι Venom, όπως οι τεράστιοι Rage, και μάλιστα σε αυτή τη συναυλία συνοδεία της Lingua Mortis Orchestra, όπως είναι η Coroner, όπως είναι η Crimson Glory, όπως είναι η Hallas, όπως είναι η Hair Apparent και πλήστα όσα άλλα συγκροτήματα. Πάνω από 20 θα παίξουν φέτος ζωντανά στην παραλία της Νέας Αγχιάλου σε ένα τριήμερο που θα γίνει κυριολεκτικός χαμός. Τα περιορισμένα εισιτήρια χαμηλής τιμής των μονοήμερων υπάρχουν ακόμα online. Αν και οι περισσότεροι για κάποιο λόγο φέτος προτιμάτε τριήμερο εισιτήριο, το καταλαβαίνω. Σε κάθε περίπτωση σας περιμένουμε. Λίγες θέσεις ακόμα για το κάμπινγκ, προλάβετε τις.
καλησπέρα σε όλες και όλους στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme Ιχού, που και απόψε βράδυ είσαστε συντονισμένοι εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules. Καλησπέρα σε όλους μας τους χορηγούς, ξεκινώντας από το vinylstore.gr. Από εκεί αγοράζουμε τα βινίλια, τα CD, τις κασέτες, τα μπλουζάκια, τα πάντα όλα. Γύρω από την αγαπημένη μας μουσική και κάτι που έσκασε την Παρασκευή. Η πρώτη κυκλοφορία της GRF Records, δηλαδή της ολοκένουργιας δικιάς μας δισκογραφικής εταιρείας. Είμαστε πολύ συγκινημένοι γι' αυτό. Είναι το vinyl album, το debut album των αγαπημένων Arisidian Blade, οι οποίοι επίσης θα παίξουν στο Golden R Festival την ημέρα των Rage και Coroner. Μπορείτε λοιπόν να το προμηθευτείτε σε δύο εκδόσεις, χρυσό βινήλιο και μαύρο βινήλιο, είτε μέσα από το goldenrfestival.com/shop, είτε μέσα από το Steel Gallery Records. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, καλά μου φιλαράκια, και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως ακριβώς ξεκίνησαν και οι αγαπημένοι Metallica το βράδυ του Σαββάτου. Μέχρι και τις 12, Golden Rules, Rockers and Metalheads.

Η Godzilla πάντως το απέδειξαν περίτραναν και αδικήθηκαν στον ήχο ότι ναι, είναι μία από τις μεγαλύτερες εκτελεστικά μπάντες της γενιάς της.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλά μου φιλαράκια. Ακούσαμε Metallica, ακούσαμε Godzilla και πάμε σιγά σιγά να δώσουμε συνέχεια με Iron Maiden, γιατί πριν από την συναυλία της 23ης έχουμε και την κινηματογραφική προβολή που κάνει πρεμιέρα αυτή την Πέμπτη στα Village Cinemas και φυσικά δεν γίνεται, μα τους χίλιους κεραυνούς, να λείπουμε από εκεί.

0: Και βέβαια τα κομμάτια που παίζουν από τώρα μέχρι και την ημέρα της συναυλίας των Iron Maiden, μόνο τυχαία δεν θα είναι σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: My son, ask for thyself another kingdom, for that which I leave is too small for thee.
0: Για εσάς τα βολιωτάκια, υπενθυμίζω 6970-287-168. Τηλεφωνήστε το πρωί και κλείστε τη θέση σας για την εκδρομή. 6970-287-168. Να το πω και άλλη μια φορά. 6970-287-168. One road, one crew, one night to remember. A run for your lives.

Και ενώ αυτά λοιπόν συμβαίνουν εις τας Αθήνας, εδώ στο Βόλο ετοιμαζόμαστε για Golden Art Festival 2026. Εδώ στο Βόλο θα εμφανιστούν οι τεράστιοι Crimson Glory.

50 λεπτά μετά τις 9, καλά μου φιλαράκια, θα παραμείνω βολάρα και θα παραμείνω διότι η Χέρα Πάρεντ χθες έδωσαν στη δημοσιότητα το Tear Down the Walls, ερμηνευμένο από τον Τόμας Καράμ, δηλαδή τον τραγουδιστή με τον οποίο θα παίξουν εδώ στο Βόλο. Παιδιά, η ερμηνεία από τον νεαρό τραγουδιστή, τον Νούρ και τον Εξούλ, είναι καταπληκτική. Τόμας Καράμ λοιπόν, Χέρα Πάρεντ, και πάρτε ιδέα για το τι θα ακούσουμε στο Βόλο.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, καλά μου φιλαράκια, τι έχει να συμβεί το βράδυ της Παρασκευής. Βέβαια, το βράδυ της Παρασκευής θα έχουμε την τεράστια χαρά να, εκτός βέβαια του γεγονότος ότι θα ακούσουμε τον Καράμ, ο οποίος, να ξέρετε ότι με τους Νούρ και με τους Έξουλ αποδεικνύει ότι είναι η μεγαλύτερη φωνή της γενιάς του, ήδη δηλαδή με τις δύο δισκάρες που κυκλοφόρησε, και έρχονται κι άλλες από πίσω, να ξέρετε. Έχει αποδείξει πολλά και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις κάτι το οποίο παίζει τη στιγμή, ρε παιδί μου, που είναι στο πικ του, που κορυφώνεται. Αυτό λοιπόν θα ζήσουμε, φίλες και φίλοι, γουστάρουμε ή δεν γουστάρουμε το progressive με τους Χάλλας. Είναι ένα συγκρότημα το οποίο αυτή τη στιγμή δημιουργεί. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Και την Παρασκευή θα είναι κοντά μας με το τρίτο τους άλμπουμ Πανόραμα, το οποίο κυριολεκτικά έχει σαστήσει πάρα πολύ κόσμο και από τη μία και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Λίγκουα Μόρτις Όρκιστρα, φίλες και φίλοι. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με τους Rage, ένα φαντασμαγορικό συμφωνικό σοου που θα γράψει πραγματικά ιστορία κάτω από το φεγγάρι της Νέας Αγχιάλου. Αναμένεται να έρθει αρκετός κόσμος από τα υπόλοιπα Βαλκάνια αποκλειστικά για να δει το ντουέτο των Rage Coroner. Πολλό δε μάλλον όταν οι Rage θα εμφανιστούν με τη Λίγκουα Μόρτις Όρκιστρα σε ένα σοου που αναμένεται να γράψει ιστορία.

Μοναδική rage λοιπόν, φίλες και φίλοι, τους οποίους θα απολαύσουμε συνοδεία της Lingua Mortis Orchestra και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους, μέσα από το A New World Rising. Πάμε δυνατά, This is Freedom.

Και επειδή φέτος στο Golden Hour Festival έχουμε συνάντηση με την ιστορία, 45 ολόκληρα χρόνια, Welcome to Hell, Sons of Satan.

Οι Coroner κυκλοφόρησαν τον δίσκο της χρονιάς που έφυγε. Και φέτος στο Golden Hour Festival αναμένεται να μας τον παρουσιάσουν ζωντανά.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Αυτοί που ακούσαμε ήταν και οι Flames. Και πάμε να δώσουμε γρήγορα συνέχεια με τους Panic Alarm, τους πιτσιρικάδες, που επίσης θα απολαύσουμε στο Golden Hour Festival 2026 και Go Away!

Ξεχάστε τα εισιτήριά σας. Να υπενθυμίσουμε ότι τα 200 πρώτα της δεύτερης ημέρας και τα 200 πρώτα της τρίτης ημέρας, όπως και της πρώτης ημέρας, τα μονοήμερα δηλαδή όλα, είναι σε τιμή early bird. Γι' αυτό κάντε τα κουμάντα σας. Στο Golden Hour Festival θα βρίσκονται και οι Nightrage.

Red Divine, λοιπόν, φίλες και φίλοι, μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ τους. Και πάμε τώρα στους Βολιώτες Τίμορ και μέσα από το Weeping Waves, This is Valkyria.

Εξαιρετική Τίμωρ, φίλες και φίλοι. Και θα πάμε τώρα να δώσουμε γρήγορα συνέχεια με ένα από τα αγαπημένα συγκροτήματα. Λοιπόν, δώστε μου μόνο μισό λεπτάκι για να το έχουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. The Halo Effect, λοιπόν, φίλες και φίλοι, και Shadow Minds.

στην ραδιοφωνική Golden Rules. Και οι κύριοι που θα ακολουθήσουν είναι η Insomnium, Blackheart Rebellion.

Insomnium λοιπόν μέσα από το Shadows of the Dying Sun, άλμπουμ του 2014, 3 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, και οι κύριοι που ακολουθούν είναι Eve Wolfhard. This is The Hand.

14 λεπτά μετά τις 11, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντοτε εδώ στην ραδιοφωνική Golden Rules και αυτό το βράδυ. Και η συνέχεια ανήκει στους Arch Enemy. Θα πάμε όμως στους παλιούς καλούς Arch Enemy, φίλες και φίλοι, και πιο συγκεκριμένα σε αυτούς του Anthems of Rebellion και We Will Rise.

Και πάμε σε ολοκένουργιο digital single, προπομπό επόμενου άλμπουμ από τους Εφροσύνη. Μπείτε διαβάστε τώρα την παρουσίαση στο goldenrules.gr, διαχειρός Χρήστου Παπαδάκη.

Covenant λοιπόν, φίλες και φίλοι, και θα πάμε τώρα σε επιλογή. Μισό λεπτάκι λίγο να την εντοπίσω. Λοιπόν, να δω τι μου ζήτησαν εδώ πέρα τα καλά τα παλικάρια. Και πιο συγκεκριμένα ο Mr. Βλάχο Viking ζήτησε Λαμεντάρι και Gratus Day. Αχα, για πάμε το λοιπόν.

Τους δυο φύρια επίσης θα απολαύσουμε, φίλες και φίλοι, στο Golden Art Festival την Παρασκευή 3 Ιουλίου στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, 36 λεπτά μετά τις 11, καλά μου φιλαράκια, και θα έλεγα τώρα να πάμε να ακούσουμε ολοκένουργιο βολιώτικο που επίσης θα συμμετάσχει στο Golden Art Festival. Είναι η Enola Grave και Spider Affection.

Και κάπου εδώ λοιπόν και κάπως έτσι, καλά μου φιλαράκια, μάλλον όχι, δύο θα ακούσουμε ακόμα, μας παίρνει. Το ένα θα το βάλουμε για το καλό μας φιλαράκι το Δημήτρη που θέλησε να τους απολαύσει μιας και δεν βλέπει την ώρα και τη στιγμή να τους δει ζωντανά. Και αναφέρομαι στους Σεπουλτούρα. Εύχομαι κάποια στιγμή να τους δει και με τον Καβαλέρα.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.